0: τις τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μέσα.
1: 2000 FM.
2: Συναμπούμε. Ελπίζω να μετρηθούμε. Θα μετρηθούμε δηλαδή. Σε λίγο θα πάρω παρουσίες. Έτσι και να είμαστε όλοι εδώ παρέα για να ξεκινήσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. 5 του μήνα Σεπτεμβρίου. 248η ημέρα του έτους. 6 και 57 θα έχουμε Ανατολή Ηλίου και Δύση 19 και 50. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, τη Ζαμπέτα. Είναι το κύριο όνομα της πυρέτριας, ήταν Ζαμπέτα τα προηγούμενα χρόνια. Του Ζαχαρία και της Ζαχαρούλας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου, για να ξέρετε, έτσι. Γιορτάζει σήμερα. Ήταν, λέει, δύσπιστο στην αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ότι η στήρα γυναίκα του Ελισάβετ αποκτούσε γιο και έμεινε κοφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου, οπότε και απίθυνε ύμνο προς τον Θεό. Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε ο Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης της. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Κάθε μέρα πρέπει να είναι, αλλά... την έχουμε καθιερώσει σήμερα. Παγκόσμια μέρα γενιάδας, χρόνια πολλά Φανάση μου, τη γιορτάζεις, βλέπω καταλήλως. Και παγκόσμια μέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο όταν έχεις τέτοιο πράγμα. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν, 6 και 5 πρώτα λεπτά, Σάββατο, και σήμερα όλη η χώρα έχει στραμμένο το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το καθιερωμένο καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά επειδή οι πολιτικές υποσχέσεις είναι σαν τον πρωινό καφέ, αδερφιά, άλλοτε σε ξυπνάνε και άλλοτε σου πέφτουν και λίγο βαριές. Σήμερα λοιπόν η μέρα των υποσχέσεων. Είπαμε να θυμηθούμε μερικές από τις πιο παράξενες, απίθανες και εντελώς τρελές πολιτικές υποσχέσεις που έχουν ακουστεί στον πλανήτη. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, στην Ισλανδία κάποιος πολιτικός υποσχέθηκε πολική αρκούδα στο ζωολογικό κήπο. Άλλος υποσχέθηκε δωρεάν πετσέτες στις πισίνες και άλλος Disneyland. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πολιτικός που σας λέω τώρα είχε το θράσος να υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα αθετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, το τερμάτισε έτσι. Δηλαδή, ούτε Έλληνας να ήταν. Και βέβαια το καλύτερο, το ψήφισαν κιόλας. Εμείς βέβαια σήμερα περιμένουμε πολικές αρκούδες. Ξέρω, κιόλας μπορεί να το υποσχεθούν. Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι κανένας σίγουρος. Περιμένουμε φόρο ελαφρύνσεις, αυξήσεις, συντάξεις, μέτρα για οικογένειες, επαγγελματίες, για το στεγαστικό. Από την πολική αρκούδα λοιπόν στα δισεκατομμύρια της ΔΕΘ. Θα δούμε και θα τάξει σήμερα η πολιτική μας, η πρωινή πολιτική πτήση σήμερα. Θυμάσαι ρε εσύ από υποσχέσεις, ποια ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, η πιο δυνατή που έχεις ακούσει ιστορικά, έτσι. Η απόλυτη φράση σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν επίσημη υπόσχεση, αλλά έμεινε στην ιστορία ως η πιο ανοιχτοχέρα εντολή για παροχές από μικροφόνου, την ώρα μάλιστα που τα ταμεία ήταν άδεια ή άδειαζαν. Ποιο ήτανε, Θανάση μου, τσοβόλα δώστα όλα. Άλλη υπόσχεση που δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένον είναι η υπόσχεση για γέφυρες χωρίς ποτάμια. Δηλαδή, κλασική, ανώνυμη, αλλά διαχρονική ελληνική προεκλογική ατάκα της επαρχίας. Υποψήφιος υποσχέθηκε στους χωρικούς να τους φτιάξει γέφυρα. Όταν εκείνη του είπα, μα δεν έχουμε ποτάμι, η απάντηση ήταν, θα σας φέρω και ποτάμι. Άκρος ελληνικό, έτσι. Θα πάμε τώρα και κοντά σχετικά, Θανάση, γιατί η φράση, τελικά οι Παπανδρέου έχουν πει τις καλύτερες, έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου, που ξεκίνησε ως επεξήγηση για τη φοροδιαφυγή, αλλά κατέληξε ως το πιο ειρωνικό ανέκδοτο των μνημονίων, γιατί μετά λίγο πολύ πτωχεύσαμε, ήταν το φοβερό και κλασικό «Λεφτά υπάρχουν». Εδώ βέβαια θα κόλλαγε και αυτό που είχε πει ο Χάρι Κλίν, αν ποτέ τα δείτε, μην τρομάξετε. Πάντως είναι όντως η πλέον, έτσι θα έλεγα, κανονικότατο ανέκδοτο, έτσι, και το πιο σύντομο.
0: Λεφτά υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, αλλά τα έχουμε εμείς. Διαχρονικά κι αυτό.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά.
2: Αλλά, ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένετε υποσχέσεις εσείς. Τώρα, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες πολιτικοί υπόσχονται πολλά, δες τι έχουν τάξει τα ξένα φιντάνια. Δωρεάν πόνι για όλους και ταξίδι στο χρόνο. Ναι, ναι. Το έχουν τάξει κι αυτό.
4: Ποιος ήρωας.
2: Ο σατυρικός μόνιμος υποψήφιος Vermin Supreme κατεβαίνει στις εκλογές φορώντας μια μπότα στο κεφάλι. Η επίσημη υπόσχεσή του. Αν εκλεγώ, θα δώσω σε κάθε Αμερικανό πολίτη ένα δωρεάν πόνι, θα σε θεσπίσω νόμο για το υποχρεωτικό πλήσιμο των δοντιών και θα χρηματοδοτήσω έρευνα για το ταξίδι στο χρόνο. Δεν υποσχέθηκε και τίποτα. Δηλαδή έχουμε ακούσει και καλύτερα εν Ελλάδη. Ε. Στον Καναδά, υποψήφιος δήμαρχος σε μία από τις πολύ βόρειες πόλεις, που εκεί κατεβαίνουν και αρκούδες, προκειμένου να κερδίσει ψήφους, υποσχέθηκε ότι θα περάσει δημοτικό διάταγμα που θα απαγορεύει να χιονίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες στο καθάρισμα. Να το ξαναπώ. Έτσι. Δεν υποσχέθηκε ότι θα καθαρίζουμε από το χιόνι. Θα βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, να βάλουμε καλοριφέρ στους δρόμους, ξέρω, που το έχουν κάνει στη Σιβηρία. Αλλά είπε θα απαγορεύσω το χιόνι. Αυτό μου θυμίζει λίγο ο Αλέξη, που με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια θα τα είχε πατήσει κάτω, ας πούμε. Το συζητώ. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος στον Καναδά. Στο Πέρου ήταν πιο καυτά τα πράγματα. Και πιο προχωρημένος ο δήμαρχος ο Περουβιανός για τις τοπικές εκλογές, υποψήφιος υποσχέθηκε ότι θα μοιράζει εφόρους ζωής δωρεάν χάπια Viagra στους ηλικιωμένους περιοχής του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα φέρει την ευτυχία και την αρμονία στα σπίτια. Ρώσος πολιτικός. Εντάξει, τα αδέρφια μας οι ομόδοξοι, δεν το συζητώ. Είχε προτείνει κάποτε να χρησιμοποιηθούν μυστικά όπλα για να αλλάξει ελαφρώς η κλίση του άξονα της γης, Θανάση, ώστε η Ρωσία να έχει πάντα καλοκαίρι και να μην παγώνουν οι πολίτες. Και εμάς μας πήραξε η γεφυρούλα και το ποτάμι που είπε ο άλλος να τα φέρει. Εδώ άλλος το τερμάτισε. Βομβαρδίστε τη γη να αλλάξει άξονα. Που λένε τον άξονα της γης. Τον άξονα της γης, δεν λένε, τι λένε, ναι. Ο δήμαρχος Ρέικιαβικ, Γιόν, γιατί δεν έχουν Τζον, Γιόν Γκναρ, και κωμικός πάντως το επάγγελμα, να ξέρετε, αλλά δήμαρχος, κατέβηκε στις εκλογές του 2010 με το Best Party. Best Party. Στο πρόγραμμά του, λοιπόν, είχε μια πολική αρκούδα για το δημοτικό ζωολογικό τύπο. Δωρεάν πετσέτες σε όλες τις δημοτικές πισίνες. Disneyland στο Reykjavik, κοινοβούλιο χωρίς ναρκωτικά. Δεν πίνα ναρκωτικά. Διαγραφή όλων των χρεών. Αυτό καλό, το έχουμε ξανακούσει και απ' άλλους. Και το καλύτερο είναι ότι υποσχόταν πως θα θετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Και το πιο αστείο, Θανάση. Κέρδισε τις εκλογές. Λοιπόν... Άλλος είπε, ψηφίστε με και θα σας δώσω μπύρα. Εντάξει, υπάρχουν πολιτικές εκστρατείες, αυτό καλό, που χρησιμοποιούσαν ως προεκλογικό βέλεαρ, δωρεάν μπύρα ή άλλα ποτά, ρε παιδί μου, ότι να, μου άλλα ποτά. Γιατί τώρα άλλοι έχουν κουλτούρα μπύρας, άλλοι έχουν κρασιού, άλλοι έχουν σάκε, ξέρω εγώ, Ιάπωνες, άλλοι έχουν ούζο. Σ' έχουμε εμείς. Με την μπύρα, βέβαια, έχουμε και εμείς πολύ καλή σχέση, πρέπει να πω. Θανάση, το βλέπουμε και στη σωματοδομή μας. Δεν το συζητώ. Η λογική ήταν περίπου έτσι πάντως των πολιτικών του συγκεκριμένων. Δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, θα κεράσω. Θα κεράσω. Κεράσει πουτό, που λέει και το. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο, το ανώτατο αυτό επίπεδο παροχών, γιατί αλλού δεν τάζουν απλώς επίδομα, τάζουν μπύρα. Πάντως ο ίδιος, ο Γκναρ, που σας έλεγα πριν, Ισλανδία, είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο, μιλούσε για δεινοσαύρους από το Jurassic Park, στα πάρκα του Reykjavik, Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι μόνο πολική αρκούδα, θα σας φέρω και δεινόσαυρους. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Αν έσκαγε μύτη εδώ προς Αθήνα μεριά και πήγαινε προς το κοινοβούλιο το δικό μας, έχει κάτι πολιτικούς δεινόσαυρους εδώ, κάτι τυρανόσαυρους ρεξ, κάτι βροντόσαυρους, κάτι χαμουρογαμόσαυρους. Εντάξει, αυτός είχε πει ότι δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα του οποίου τα στελέχη δεν θα έχουν δει και τις 5 σεζόν του The Wire. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, αυτόν το θέλουμε. Αυτός πρέπει να είναι Έλληνας. Έχει ελληνικό DNA, δεν το συζητώ. Αυτά τα ωραία αδέρφια. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το βλέπετε. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή υπόσχεση που έχει δοθεί ποτέ εν Ελλάδη. Και όπως ακούσατε αυτές που σας είπα, μερικές δηλαδή, γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρχουν ακόμα χειρότερες υποσχέσεις. Πιο δυνατές, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι και άλλη μία, ότι πάλι εν είδη ανεκδότου, δηλαδή η οποία ήταν ως εξής. Λέει, θα σας κάνω και σχολεία. Μα του λέγαμε, δεν έχουμε παιδιά, θα σας κάνω και παιδιά. Και από τότε, καταλαβαίνετε, η μηχανή έχει πάρει μπρος και οι πολιτικοί μας προσπαθούν να μας κάνουν παιδιά. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μη θυμίσαι λίγο. Τι άλλο να πει κανείς. Νομίζω ότι τώρα συμπληρώθηκε το καρέ. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σήμερα. Τις πιάσαμε όλες τις υποσχέσεις, ε. Α. Το συζητώ, Θανάση μου. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο Τιτάνας, η απαιτός. Ο Άτλαντας. Τα τραγούδια επιλέγει, ποιος τα επιλέγει. Ο Θανάσης Βούτσινος. Ο Prince του Βου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα, όπως το κάνουμε για 13η σεζόν, καθιστώντας την πρωινή πτήση, τη μακροβιότερη εκπομπή στα παραπολιτικά. Το πα. Πάμε λοιπόν με απογειωμένη διάθεση να κάνουμε την πρώτη προσγείωση για διαφημίσεις. Σύντομα στάνε και έρχομαστε βέβαια.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν μπορούσαν οι πολιτικοί, θα μας εξαφάνιζαν όλο το υπόλοιπο διάστημα της τετραετίας και θα μας εμφάνιζαν μόνο για να ρίξουμε στην ψηφοδόχο το ψηφαλάκι. Αλλά μου λέει τώρα η Μαριάννα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, και οι άντρες, μου λέει, εσείς οι άντρες έχετε υποσχεθεί. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι άντρες υποσχόμαστε, δηλαδή είναι τα λεγόμενα κλασικά και διαστημικά, ας πούμε. Έτσι, γιατί έχουμε πει, θα σου κατεβάσω τα αστέρια και το φεγγάρι. Η πιο διαχρονική ατάκα που υπάρχει, έτσι, δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, ο τύπος μπορεί να μην έχει καν δικό του αυτοκίνητο, έτσι, αλλά θα σου κατεβάσω το γαλαξία ολόκληρο. Δεν το συζητάω, δηλαδή. Το άλλο, μαζί σου θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Σου υπόσχεται εξωτικά ταξίδια στις Μαλδίβες. Ρομαντικές νύχτες στο Παρίσι και τη Ρώμη, οι οποίες στην πραγματικότητα μετά από λίγες ημέρες μεταφράζονται σε μια βόλτα για σουβλάκια στη γωνία. Εντάξει, είναι και το άλλο το υπερφύαλο, ας πούμε. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ για καμία. Κλασική δήλωση. Ότι είσαι η μοναδική και η εξαίρεση στον κανόνα. Και ακόμη και αν γνωρίζεστε 5 λεπτά, έτσι δεν το συζητώ. Μεταξύ υπάρχουν και οι δεσμεύσεις, τις λεγόμενες δεσμεύσεις της ώρας που λέμε, πως είναι τα μπιφτέκια, πως είναι οι μπριζόλες, πως είναι τα λουκάνικα, όλα της ώρας. Εγώ εσένα θα σε παντρευτώ. Το πρώτο κιόλας ραντεβού. Η δεύτερη ατάκα του παντρεμένου. Θα χωρίσω, είμαστε σε διάσταση. Η τρέχουσα σχέση έχει τελειώσει, απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Θα αλλάξω για χάρη σου. Θα κόψω τις κακές συνήθειες, τα ξενύχτια, τους φίλους. Μόνο και μόνο για να φανούν ιδανικοί σύντροφοι, τα αδέρφια. Το άλλο, η ατάκα η άλλη, είναι, ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο και θα σε βοηθήσω, θα σου βρω δουλειά. Υψηλές διασυνδέσεις, επιρροή, θα ανοίξουν οι πόρτες της καριέρα σου. Αχ, τέτοια και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι ατάκα έχετε πει στη γυναίκα σας. Τι ατάκα στη γυναίκα σας, όχι στη γυναίκα σας απαραίτητα, σε μια γυναίκα ρε παιδί μου. Ποια είναι η πιο έτσι ευρηματική, θα έλεγα. Ή αν είστε και πολιτικοί, μας πει το όνομα. Πείτε μας έτσι πιο ευρηματική ατάκα που είπατε σε ένα κοινό πελατών. Ψηφοφόρων δηλαδή, έτσι, γιατί πελάτες είναι, πελάτες βουλευτές. Δεν φαντάζομαι, φαντάζομαι τώρα ένα κοινό από κάτω που να βρίσκεται ας πούμε σε μια προεκλογική συγκέντρωση και τον πολιτικό τα μάτια να το βλέπει σε ψήφους όλους αυτούς. Ψήφους, έτσι. Αυτό δεν βλέπει. Τι βλέπει. Τι θεωρείς δηλαδή ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για σένα, για το μέλλον σου κτλ. Πώς να πορευτείς στο μάτι ότι το κόσμο, πώς θα τον κάνει καλύτερο τον κόσμο. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τι να πεις, τι να πεις, τέτοια κι άλλα παιδιά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλια, τα σχόλιανά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Εμείς κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ και εσείς θα κάνετε τον ψυχαναλυτή. Ή και το αντίθετο, δεν ξέρω το πώς θα το φτιάξουμε. Γιατί έχω και μερικούς οι οποίοι χρειάζονται την ψυχανάλυση. Εμείς δηλαδή, εμείς το παραδεχόμαστε όμως, έτσι. Έχουμε ένα γνώθι σε αυτό, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είμαστε του γιατρού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θέλει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχουμε μαγνήτη, πώς το λένε. Μαγνήτη. Μαγνήτη. Λοιπόν, τώρα βέβαια, κοίταξε, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά.
2: Πόσο?
1: 26 και κάτι, και με το ΦΠΑ πάει 27, εντάξει.
2: 8.
1: Ε?
2: Όχι 8.
1: 6. 8 είπα. Πολύ το ΦΠΑ. Πολύ το ΦΠΑ, ρε φίλε, πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επικαιρότητα. Αδέρφια, για να μπούμε και σε αυτό που λέμε ενημέρωση σήμερα, γιατί νομίζω ότι αρκετά σας κράτησα μακριά από αυτά τα σοβαρά που θα ακούσετε σήμερα. Όντως, υπάρχουν και σοβαρά, βέβαια, έτσι το συζητώ. Αλλά πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, εμένα, ξέρεις τι με ενοχλεί, ρε Θανάση. Με ενοχλεί, ας πούμε, ότι πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, όποιος και να ήταν στο τιμόνι της εξουσίας, είναι η πιο φορτωμένη σε υποσχέσεις και σε καλούδια όλων των υπολείπων του χρόνου. Των χρόνων. Μιας θητείας εκλογικής. Αυτό με ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί δεν ενοχλεί? Γιατί δείχνει ότι ακόμα οι πολιτικοί διακατέχονται από αυτό που λέμε, ας πούμε, το σύνδρομο. Γιατί σύνδρομο είναι, των υποσχέσεων, το σύνδρομο του θα που ακούσαμε πριν. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, καθιερωμένη, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι θα δώσει λίγο κάτι παραπάνω για να πέσει και η ατάκα η φοβερή. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πού είναι ο κουμπάς? Λοιπόν, 2 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, γενικά ό,τι υπάρχει και κινείται και μπορεί να ψηφίσει, σήμερα θα αισθανθεί ότι είναι βασιλιάς.
3: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
1: Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπρόσωπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ξέρεις ποια ατάκα μου θύμισε τώρα, Θανάση? Θυμάσαι στο Ηλούφα και Παραλλαγή που βγαίνει ο άλλος και αιτείται άδειας Χριστουγεννέ και λέει γιατί τη θες την άδεια, παιδί μου, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλε? Γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε. Φαίνεται, του λέει ο λογαγός εκεί. Τέτοια πράγματα, λοιπόν. Ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε, ο Αλέξης ο Κοταπέλτης είπε άλλα.
4: Στρατιώτης Μπαλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 73 εκτιέσω. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λοχαγή, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
5: Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο?
4: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγή.
5: Το βλέπω.
4: Κασμός!
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί ο Φαντάζης είναι τσακμπαμ, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πιο γρήγορος, πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Λουκι Λουκ, ε? Λοιπόν, αυτά στο πλαίσιο των υποσχέσεων. Κοίταξε, θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι ακριβώς προβλέπεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα να υποθούν. Για τον Αλέξη σας είπα, τα είπα όλα ο άνθρωπος, 13ο μισθό δεν είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε όμως και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Ο Αλέξης μας είπε για τις 120 δόσεις, εκείνος το είχε κάνει. Και λέει, θα τις επαναφέρουμε, λέει, άλλο 120.
6: 2000 FM.
1: Εμένα μου θυμίζει ένα περιπτερά που είχαμε στο, κοντά στο σπίτι. Αυτό το περίπτερο, ναι, τα έχει όλα, λέει, τα έχει όλα. Πήγαινες εκεί όμως, ξέρω εγώ, του ζήταγες, κύριε Βασίλη, τι θα γίνει, κύριε Βασίλη, ξέρω εγώ, θα μου δώσετε, ξέρω εγώ, μια κλωστή, ξέρω, ένα μασουράκι μαύρο τέτοιο. Δεν έχω μανούλα, μου σου έλεγε. Και καθάριζε. Βέβαια, τα έχει όλα, έτσι. Κάπως έτσι είναι και η πολιτική, κάπως έτσι είναι και ο Αλέξης. Πας εκεί, σου λέει το Νατάλο, τα πάντα θα βαράνε τα ταούλια, τα βιολιά, θα παίζουν οι συμφωνικές, θα βαράνε τσαμπούνες, αλλά πας εκεί και σου λέει δεν έχω, μανούλα μου, δεν έχω. Θα επανέλθουμε στις υποσχέσεις, Θανάση. Γιατί τώρα θα πάμε να δούμε τα πολύ δύσκολα της επικαιρότητας. Στην Κάσο, λοιπόν, είχαμε τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, τουρίστρια το βράδυ. Απόψε, δηλαδή, μας πέρασε το βράδυ, μας πέρασε. Η γυναίκα πνίγηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς έγινε αυτό το φοβερό. Έπεσε, λοιπόν, μέσα. Είχε λέει, μόλις είχαν κατέβει. Και ετοιμαζόντουσαν να πηγαίνουν προς το δωμάτιο. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έχασε τον έλεγχο, πώς έπεσε στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και των πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Προφανώς οι άνθρωποι προχώρησαν, έκαναν κάρπα, έκαναν ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα, αλλά η γυναίκα είχε ήδη φύγει. Ζωντανώς ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Δεν ξέρω τώρα, ίσως μπορέσει να μας δώσει και, αν μπορέσει ο άνθρωπος, να μας δώσει και το πώς έγινε όλο αυτό το κακό. 65 χρονών η Ελληνίδα που σας είπα, δεν έχουμε πληροφορίες για την ηλικία του άνδρα, πρέπει να ήταν γύρω στα 70 όμως, από ό,τι λένε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ούτε αυτό, ούτε και βέβαια οι συνθήκες που συνέβαιναν. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε στη θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα και στο παρελθόν δηλαδή έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Λένε, ας πούμε, ότι πέταξε μια γλάστρα στην τζαμαρία του αστυνομικού τμήματος. Του έλεγαν οι αστυνομικοί, 4-5 ήταν μέσα, μην φανταστείς τώρα, γιατί έχει και τις άδειες. Και όχι μόνο, έχει και τη Θεσσαλονίκη και εκεί έχουν συμμεταφερθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Πέταξε τη γλάστρα, του φώναζαν οι αστυνομικοί, ηρέμησε, δεν ηρέμουσε. Και του έλεγε, πυροβόλησέ με, του έλεγε, ας πούμε, με το... Και όταν κινήθηκε πραγματικά πολύ κοντά και απειλητικά με το μαχαίρι, ο αστυνομικός, ένας από τους αστυνομικούς τέλος πάντων, όπως λένε οι πληροφορίες, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον πετύχει στο θώρακα και έτσι να νοσηλεύεται ο άνθρωπος αυτός με σοβαρό έτσι πρόβλημα στο νοσοκομείο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος ο Αφγανός, ο οποίος φέρεται να κατέστησε έγκυο το 15χρονο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. 26 χρόνων ο Αφγανός, φυσικά διώκεται για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων και από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, είναι και ο πατέρας αυτού του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο, προφανώς. Τι να πεις τώρα. Ένα άλλο περίεργο και σοβαρότατο περιστατικό είχαμε στο Διόνυσο. Ιερέας κάλεσε τις αρχές αργά το βράδυ και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στο Διόνυσο, όπως σας είπα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί, άνοιξαν το κοντέινερ και βρήκαν τον άνθρωπο νεκρό, τον ψάλτη, έτσι, με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι βρίσκεται και δίπλα του. Πυροσβεστική άνοιξε το κοντέινερ, έτσι. Ήταν κλειδωμένο από μέσα, που σημαίνει ότι εδώ πιθανότατα έχουμε αυτοκτονία. Δεν βρέθηκε σημείωμα, αλλά και τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εξετάσεις και αυτά. Βέβαια το γεγονός ότι βρέθηκε κλειδωμένο από μέσα λέει αρκετά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, τώρα τι αυτοκτονία είναι αυτή, ας πούμε, να κόψεις ο ίδιος το λαιμό σου, δηλαδή πιο επώδυνο είναι το πράγμα, δεν μπορώ να φανταστώ, Φανάση. Τι λέμε πρωί-πρωί, παιδιά, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, τι να λέμε. Μια εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ενοποιία στην Πάτρα αυτή την ώρα. Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι έχουν μεταβεί ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι αρκετά ισχυρή η πυρκαγιά. Θα δούμε συνέχεια πώς θα πάει το πράγμα. Ελπίζω να την ελέγξουν γρήγορα οι πυροσβέστες. Αν και συνήθως λόγω και των έφλεκτων υλικών είναι δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε συναγερμό πάντως και σε μια έτσι σκληρή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι αρχές στην Νότια Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα στο μειονωτικό χωριό. Έχει πάρει διαστάσεις, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα εκεί, στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. και ευνοούν, όπως καταλαβαίνετε, την εξάπλωση της φωτιάς. Ο κύριος Τάβος, ο δήμαρχος Χιμάρας, απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ οι προσπάθειες για το περιορισμό του μετόπου συνεχίζονται. Εν Ελλάδη, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε σήμερα να ψήσουμε μπριζόλες, έτσι. Ούτε κάνουμε τροχό, ούτε κάνουμε ηλεκτροκόλληση. Ούτε κόβουμε τα κλαδιά με τη Μεσσηνέζα, με το δικό σύστημα αυτό, το ξέρετε, τον αποψηλωτή εκεί. Είναι αποχυμωτή, αποψηλωτή είπα, έτσι. Μην πάθουμε κανένα αυτό.

Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Εντάξει, για τέσσερα άτομα τα 175 χιλιάρικα, πόσο μας γίνει, Θανάση? Πάνω από 40 χιλιάρικα περίπου, 40 κάτι. Δεν είναι και άσχημα. Γιατί αυτοί λίγους μήνες δραστηριοποιούνται. Οπότε φαντάζεστε, πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση απάτη. Ακούς αυτά και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, ας πούμε. Πώς γίνεται να σου λέει ο άλλος, βάλε τα κοσμήματά σου στο σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα έξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιοι λένε λογιστές, έχεις επίδομα και τα λοιπά, μπες να το δεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δώσαμε τον κωδικό, να στείλουμε τα λεφτά. Μπορεί να είσαι ευκολόπιστος, αλλά το άλλο με το αλουμινόχαρτο και τα. Δηλαδή, πραγματικά μου θυμίζει, θυμάσαι μια ταινία που για να προστατευτούν λέει από τους εξωγήινους και να μην τους ελέγξουν το μυαλό, βάζανε αλουμινόχαρτο στο κεφάλι καπέλο. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό με το, με το αλουμινόχαρτο. Και τα κοσμήματα στο. Βγάλτε τα έξω. Στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας. Τι είναι αυτό τώρα το βουνό της Αξίνας? Είναι κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο απεσταλμένοι θα βρίσκονται αύριο στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Πάνε σήμερα Μόσχα, αύριο Κίεβο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος

Τώρα, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Από Δευτέρα λοιπόν, βράδυ, Κεραμικός, Μοναστηράκη, Ελαιώνας θα κλείνουν στις 10 παρα 20. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια.

Τώρα να δούμε και τον καιρό. Εν Ελλάδη τα πράγματα είναι καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή έχουμε ένα άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή θα είναι πιο έτσι θα έλεγα ανεβασμένη θερμοκρασιακά. Σήμερα εδώ στην Αττική θα έχουμε θρύο καιρό, άνεμη βόρη 2 μποφόρ, θερμοκρασία από 23, ωραιότατα, δροσιά τη νύχτα, έως 35 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία και για τον μπανάκι σου, έτσι, ωραία, ανθρώπινη. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, εκεί η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε πόσο θα ανέβει στο Βελίδιο, εκεί που θα ακούσουμε έτσι, τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού. Μία από τις υποσχέσεις λέει θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Στο τέλος θα παίρνουμε όλοι τον κατώτατο. Γιατί οι υπόλοιποι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Οπότε, άντε, να περιμένουμε τον κατώτατο. Οπότε θα έρθει, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο της προκοπής. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας της πρωινής πτήσης της νέας σεζόν που ξεκινά έτσι με πολύ πολύ ενθουσιασμό από όλους μας. Με πολύ αδημονούσα τόσο καιρό να είμαι πίσω, μπροστά από το μικρόφωνο, να σας συναντήσω και πάλι, να σας ακούσω, να τα πούμε ρε παιδί μου.

στο radio@parapolitika.gr. Περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε παραίτσα για 13η σεζόν. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός, γεροί και δυνατοί. Εύχομαι σε όλους. Διάλειμμα, επανέρχομαστε.

0: 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκωσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr. Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα και μας ανταμώνετε πρώτη φορά στη νέα σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο, χαλαρό, αναζωογονητικό, διασκεδαστικό. Να έχει όλα όσα τέλος πάντων επιζητούμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, έτσι να μπαίνουμε σε αυτό που λέμε στίβο μάχης. Κοίταξε, η εβδομάδα που πέρασε είχε μια εσάνς από το παρελθόν, διαφορετική. Μια εσάνς όμως η οποία έχει αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά rebranding.
1: Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
2: Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Για μας αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας.
0: Πέι, το πάει χίλια, εντάξει. Και το μεταξύ το πάει ο Αλέξης χίλια. Και αναμένεται να βγει ο Κυριάκος το βράδυ και να πει «Τα βλέπω!» «Χίλια!» Ελπίζω να βγει μεθαύριο ο Ανδρουλάκης να πει 1100. Να επανέλθει ο Μητσοτάκης να πει «Μέσα!» Και έτσι να λέμε, ποιος το είχε πει, ο Βαγγέλης, ο Μαμάκος το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πώς το λέμε, μήνυμα, κάναμε, χθες που κάναμε εκπομπή. Λέει ο Βαγγέλης, λέει, μακάρι να έχουμε κάθε 6 μήνες εκλογές, λέει. Δεν έχει άδικο.
2: Είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Καταργείται, ρε παιδιά. Τον έχει καταργήσει και ο Κυριάκος πάντως. Ε? Σε δόσεις. Είναι, παιδί μου, η κυβέρνηση του Θεοδόση αυτή, όχι του Κυριάκου. Με δόσεις. Δόσεις και εκτόσεις. Γενικά.
2: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από τα 700 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν άκουσα, ρε παιδί μου, να λέει τίποτα ότι 13η αυτά. Δεν άκουσα. Τα είπε μόνο ο Ανδρουλάκης, είπε. Για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, μόνο ο Νικόλας, ο Ανδρουλάκης. Θα το πούμε και αυτό, έτσι.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, το συζητούσαμε με το Θανάση. Λέγαμε, ας πούμε, για τις συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέας, παλιά. Εκατομμύρια μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα. Και χθες ο Ανδρουλάκης πανηγύριζε γιατί μαζεύτηκαν καμιά 500 νοματέοι. Εντάξει, και 5.000 να ήταν, δηλαδή. Μπορεί να συγκρίνεις τώρα την εποχή του Τιτάνα, του Άτλαντα. Δεν μπορείς. Θα μου πεις, είχε και Μητσοτάκη και αυτός μάζευε κόσμο. Χαμός γινότανε. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είχαν οικονομήσει τρελά λεφτά εκείνες τις εποχές ήταν οι ιδιοκτήτες τουριστικών πρακτορείων που είχαν πουλμαν. Πολλά λεφτά. Όλη η Ελλάδα ήταν σε κίνηση. Σε κίνηση, πάνω κάτω με τα πουλμαν. Πού μιλάει ο Ανδρέας, Βόλο. Πάμε Βόλο. Πού μιλάει ο Μητσοτάκης, Τρίκαλα. Πάμε Τρίκαλα. Έτσι γινότανε, χαμός. Επίσης, και αυτοί που είχαν οικονομήσει πολλά, αν θυμάστε, γιατί τότε δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε, ήταν αυτοί που είχαν, αυτός δηλαδή ένας ήταν, που είχε τις ταμπέλες, τις μεγάλες, και πουλάγε, ας πούμε, το διαφημιστικό χώρο. Αυτή η ψυχή είχε βγάλει λεφτά. Ξύπνιος όμως πολύ. Ωραίες εποχές, κυρίες και κύριοι, με Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ. Αν πούν, λέει, τα ρέστα μου, τι γίνεται. Τον ήπια. Αχ, Παναγία μου.
4: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τι είπε η γυναίκα, ρε. Δηλαδή, μου θυμίζει το άλλο τραγούδι που το έχουν βάλει μπιπ τώρα. Και άλλες τέτοιες, πώς το λέει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Παναγιώτης Πονηρός, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους, λέει, ξεκινάει η ΔΕΘ και μου θυμίζει μια μεγάλη, μεγάλη θεατρική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το μεγάλο μας τσίρκο. Μια κωμωδία για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, 13η χρονιά. Εδώ με την Αλεξάνδρα. Ο Κωστής. Ήρθες και άνθησαν τα πουλιά και λάιδεσαν τα κρίνα. Και λαϊδούν ωραία τα κρίνα. Να έχεις καλές εκπομπές όλο αυτό το μήνα. Καλημέρα από Κωνσταντζα και καλή σεζόν με επιτυχίες και προόδους, λέει ο φίλος μου ο Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Λεωνίδας, καλημέρα. Και μόιν μόιν, όπως λένε εδώ, λέει στο βορρά, καλή αρχή σεζόν. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, αυτό λέει. Περίμενε, γιατί δεν τα βλέπω κιόλας. Λέει, καλή σεζόν και το υπόλοιπο, λέει, team. Και στο υπόλοιπο team, ευχαριστούμε. Λεφτά υπήρχαν, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Στη Γερμανία, λέει. Είδα πλακάτα από ένα κόμμα που έγραφε «Θέλετε να ζήσετε 800 χρόνια, τότε θα ψηφίσετε εμάς». Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος. Γεια σου ρε Λεωνίδα, δύναμη. Καλημέρα στη Βρέμη. Βρέμη. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει εδώ, χαμός έχει γίνει, παιδιά. Πολύ καλημέρα σας και από κοντά στην ατάκα, λέει, του Χάρη Κλίναν, τα δείτε ποτέ. Μην τρομάξετε. Στη συνέχεια με όλα αυτά που έχουμε ακούσει ταιριάζει και η ατάκα του Μιλιόκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Μπιπ, μπιπ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Θωμάς, θήτα, γιώτα, μη. Ο Βαγγέλης ο Μαμάκος, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα πιλότε μας. Λέει, ο Έλληνας διαθέτει δύο φωνικά όπλα. Το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό του βιβλιάριο. Βέβαια με ταυτότητα ψηφίζουμε. Ο Πέτρος από τη Δράμα. Άντε, λέει, φωνάρα, κάπου σε ξέρω εσένα. Καλώς ήρθαμε, λέει, πιλότη, να είμαστε καλά με υγεία και πολλές πτήσεις. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μαριάννα. Στις 8 το βράδυ, λέει, εγώ θα ακούω και μουσική. Τουλάχιστον να παραμυθιαστώ με τα μουσικής. Είναι πια δικό. Πάμε παρακάτω, κάτσε να τα ανοίξει κιόλας, γιατί έχει ένα θέμα τώρα το σύστημα εδώ. Η Λορένα λέει: Ανοίγω τηλεόραση, βλέπω Μητσοτάκη. Ανοίγω ίντερνετ, βλέπω Μητσοτάκη. Φοβάμαι να ανοίξω και το παράθυρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον οδηγό από την Πάτρα. Συνελήφθησαν, λέει, προσωρινά θα έπρεπε να γράψουν, διότι όταν θα γίνει το δικαστήριο θα έρθει το ομορφόσογο όλο και θα κάνουν σαματά ώστε να αθωωθούν, οπότε σε δύο μέρες θα λάβουν άφεση αμαρτιών. Ο άλλος είχε συλληφθεί, λέει, 12 φορές και ήταν έξω ακόμα. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε εδώ στο Ελλαδιστάν. Καλημέρα. Πρόσεξε, θα σε πούνε ρατσιστή. Πρόσεξε. Πρόσεξε, σου λέω. Γιατί εδώ έχουμε πάθει, ναι, έχουμε κάτι πάθει, έτσι. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Αν που τα αρέστα μου, λέει, τι γίνεται. Αυτό που είπαμε πριν γίνεται. Ο Βαγγέλης. Και αυτή, λέει, με τα σημαίακια. Είχα μια φιλενάδα που έμεναν στην Αμερική και περίμεναν 4 χρόνια να έρθουν τζάμπα. 25 άτομα. Έχει δίκιο. Ρε Βαγγέλη Κοντόπουλε, έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Ήτανε τσάμπα τα εισιτήρια τότε, τα αεροπορικά. Δίνανε τσάμπα εισιτήρια για να έρθεις να τους ψηφίσεις και να πας και σε συγκεντρώσεις. Βέβαια. Μπράβο. Εν τω μεταξύ ξαφανίζονταν τα εισιτήρια, τα αγόραζαν τα κόμματα. Να πώς γίνανε τα χρέη μετά, καταλαβες. Από πού γίνανε τα χρέη, νομίζεις. Καλημέρα, καλή αρχή, λέει ο Αλέξανδρος Κόλλιας. Γεια σου, Άλεξ. Καλημέρα. Ο Τάσος, καλή σεζόν, Αλάνη από Καναδά. Γεια σου, αδερφέ μου από Καναδά. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, τη Φέη που είχε πει, ξέρω εγώ, καλημέρα, λέει, από Αίγιον. Και λέει η Φέη, σκορδά, λέει, Αίγιον Πέλαγος.

να κάνουμε το διάλειμμα μας. Για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κούκο. Ναι, όχι Κούκο ακριβώς. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και μετά τις 7:20, 7:30 έχω προεκλογικό λόγο να βγάλω. Θα ακούσετε τις δικές μου υποσχέσεις, για να ξέρετε δηλαδή ότι ετοιμαστείτε, έρχομαι και θα τρέμει γης.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E0, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Η Μαρία Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντοριναίος. Θα πάμε παρεΐτσα. Ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή είναι η καταλληλότερη, πώς λέγαμε, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, πάντα αυτή η ερώτηση. Ποιος ήταν ο ιστορικά καταλληλότερος, ο συγχωρεμένος ο Κώστας Σιμίτης, ο καταλληλότερος, ναι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί και η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, τα παραπολιτικά μας. Με πολλά και σημαντικά ανθολόγιο βλέπω για τα παιδιά του Δημοτικού. Α, τα παιδιά του Δημοτικού, ναι, κανονικό ανθολόγιο, δεν έχει μέσα, ξέρετε, ναι, τα διάφορα εκεί, ναι, ναι. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε, περιμένω, σας περιμένω. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και ειδικό ένθετο στην εφημερίδα μας σήμερα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 90η έκθεση, γράφουν οι υπουργοί Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Παπασταύρου, Κεραμέως, Παπαστεργίου, Θεοδωρικάκος, Χινάς, Δήμας, Κεφαλογιάννη, Μιχαηλίδου. Και Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, το βράδυ των εκλογών πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Συνέντευξή του στην εφημερίδα μας. Στα υπόλοιπα θέματα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνα Στέλαβη Βλευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, Ναντάβ Σοσανί, πρώην εκπρόσωπος των IDF, η συμμαχία με το Ισραήλ και αν την Ελλάδα πιο ισχυρή, Αλέξανδρος Εξάρχου, μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια, παρέμβαση στο συνέδριο των Economist και PowerGame.gr. Επαγγελματίες, ποιοι θα πάρουν ελαφρύτερα σε εισαγωγικά καθαριστικά, όλα τα πώς και τα γιατί και για ιδιοκτήτες ακινήτων. Διεργασίες, αν το Πασόκ δεν εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, σε κρίσιμο σταυροδρόμι Ανδρουλάκης Χαριλάου Τρικούπη. Αντώνης Σαμαράς τη σκέφτεται, τι του εισηγούνται, που εγκλωβίζεται. Ηλίας Κασιδιάρης, φιέστα στις 15 Ενάτου και συμμετοχή στις επόμενες κάλπες, τρεις εν ενεργεία βουλευτές στο παιχνίδι. Αντώνης Δέσμου, Ρέμος, η ζωή μου, όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Και Super League 2026-2027, οι μεταγραφές που έφεραν τα πάνω κάτω. Πάμε στην απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ευρώ από 300 ευρώ το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Αλέξανδρος Εξάρχου στον Economist, μεγάλη κίνδυνη, η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει ως τα 110 ευρώ. Όταν το λέει ο συγκεκριμένος, έχει μεγάλη σημασία. Τεράστια. Σπαρταριστό αφιέρωμα, όλες οι εφάνταστες ιδέες των Σιριζανέλ που προκάλεσαν σάλο. Νέα γκάφα του τομεάρχη οικονομικών του Τσίπρα και έπος νυφούδι με την παγκόσμια βάση δεδομένων. Οι εκλογές στη Σαξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά AFD διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Το πολιτικό διακύβευμα, η μεγάλη δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς και τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Θύελα στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε γονείς του ίδιου φίλου. Υποπίεση Ζαχαράκη. Την κάλυψε ο Πρωθυπουργός τες. Οι Κινέζοι διαλύουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον 50.000 απολύσεις στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι ως το 2030. Κλείνουν εργοστάσια, 50% λιγότερα μοντέλα. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την τελική αντεπίθεση. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι για μένα μνήμη, αλλά κυρίως ευθύνη. Ευάγγελος Βενιζέλος για την ιστορική επέτειο. Ένα ισχυρό Πασόκ είναι και πάλι αναγκαίο. Κώστας Τσουκαλά στο Καρφί ζητάμε εντολή διακυβέρνηση από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αγωγή 100 εκατομμύρια στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Γιατί κατατέθηκε στο Μαϊάμι και στην Ελλάδα. Διαψεύδει ο Ατζούν με ανακοίνωσή του. Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών στο παιχνίδι. Λέει ότι μετά, για να ηρεμήσουν οι παίκτες, τους έδιναν, λέει, κάναβη και κοκαίνη. Αυτά λέει. Ακριβώς έτσι έχω μεταφερθεί. Δεν ξέρω. Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη. Φίλιππος Ντεγκρές, Νίνα Φλόρ απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Γιάννης Πάριος, ποιο να συγκριθεί μαζί σου. Από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. Προφυλακτείτε από την άνοια κουνώντας το μικρό σας δάχτυλο. Ένας απλός τρόπος ενίσχυσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Με το δάχτυλο. Μέτε Μάριτ, μια βασίλισσα με παρελθόν. Πώς από τα ξέφρενα πάρτι της νεότητας βρέθηκε στο θρόνο της Νορβηγίας. Παντρεύτηκε τον κατάλληλο άνθρωπο, πώς αλλιώς. Τα ζώδια της εβδομάδας και η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράκτη, τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ, άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Για τα γλυπτά, γιατί η Μπαγέ δείχνει το δρόμο. Άνταμ Κοέν στα νέα, μια συναυλία για τον Λέοναρντ της Ελλάδας. Και Εμίλιο Μπουτραγένιο, γεύμα με το γήπα στα νέα, με αυτή την τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου. Και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία και δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου, επέτει πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά η 3η Σεπτεμβρίου. Η Καθημερινή. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Αυτά δεν πέφτουν και με καραμπίνα. Η Καθημερινή αγωνία για το... Να ρωτήσουμε τον πλησιώτη. Η αγωνία για το παρκάρισμα. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Να το ξαναπώ. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μία δεκαετία. Δωρεάν παιδεία, κατά τα άλλα, έτσι. Αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη, υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Ατομικός κουμπαράς για παιδιά, τι θα ξεκύλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το ελληνικό UAV παρουσιάζεται στη ΔΕΘ ο Αρχίτας. Φοβερό. Το έχεις δει? Πάρα πολύ ωραίο. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Και το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων. Επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων που κυκλοφορούν αλλεξέλεκτα στη Μέσα Μάνη, σε δρόμους και χωράφια, προκαλώντας ζημίες σε καλλιέργειες αλλά και ατυχήματα. Τι έγινε, παιδιά? Είχαμε τα αγριογούρουνα, μας την πέσαν και αγελάδες. Απίστευτο. Μετά γι' αυτό βγαίνουν οι άλλοι και λένε οι αγελάδες ότι προκαλούν πρόβλημα στο κλίμα. Κλιματική κρίση. Όταν παίρνονται. Ναι, βγάζουν μεθάνιο, λέει πολύ. Τι να πω, αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Η εφημερίδα των συντακτών. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Κράστες των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δις ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και πανελευθερία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα, σταθερά υψηλό το ποσοστό φτώχειας, αυξάνεται το ποσοστό υλικής στέρησης. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη υποστίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Βασική πηγή χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδυασμός νεόδημη των ανακαινισμένων και κλειστών ακινήτων. Θα βγει στην αγορά. Η κριτική της κυβέρνησης και η απάντηση του κόμματος. Τρίπια παιδική προστασία. 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε μάτια. Από 7 κρατικές υπηρεσίες πέρασε η υπόθεση της Κυψέλης. Μεγάλο φιάσκο αυτό, πραγματικά. Και Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστησε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ώρα της ΔΕΘ. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μερολόγιο δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα το 2030, απόλυτος κοστολογημένο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομία. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα, εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον προϋπέτο πολλαπλασιασμό. Δύο χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 29 το πρώτο μνημόνιο. Συνέντευξη Λένα Μαντά, κάθε ηρωίδα μου είναι ξεχωριστή δημοφιλή συγγραφέα, επιστρέφει με το κοινωνικό μύθι στόρημα Ελένη Δαρζέντα. Και λιμενικό σώμα, στην πρώτη γραμμή έρευνα και διάσωση, πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 24 να αναβαθμίζεται το θάλαμος επιχειρήσεων. Επίσης, η μεγάλη είδηση από τα αθλητικά μας με τον ιστορικό Μανόλο, το πρώτο διαμάντι του με 6-12, εκτός ο Ντουμπλάντης. Τεντόγλου δεύτερος με άλμα 8-40. Ο Καραλής πήρε το πρώτο στο Diamond League, έτσι. Αυτό το παιδί θα κάνει μεγάλα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ και εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία. Εφιάλτης η έβρεση κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Ανησυχία, απειλή για παγκόσμια οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ρίζος πάστης. Σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα σε εισαγωγικά προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αφιέρωμα δύο χρόνια από το λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους. Δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Ζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου. Ένοχη η οποία το Γεωργιάδη ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόρσιση των walk βιβλίων από τα σχολεία. Και ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Πάμε στην εστία, παροχές με στόχο τη συσπήρωση, αυξήσεις 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, άνοιγμα στους δυσαρεστημένους με 2,8 δις, αγρότες, τρίτεκνοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι αποδέκτες. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μαριονέτα της Ελίτο Τσίπρας, παραδώστε τα τιμαλφή σας και τις κόρες σας στον Αλέξη και την Ούρσουλα. Σοκ, η εκδίκηση της Μαντόνα στην Πάτμο. Εγώ το Θεό τη συνάντησα στην Ορθοδοξία, όχι στο Βατικανό. Μας ετοιμάζουν νέο 1922. Η πόρτα του φρενοκομείου θα ανοίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Ιράν ή στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάς λίγο πριν δεχτεί εισβολή, σε κίνδυνο τα νησιά μας. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, καταργήστε το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα 20 αιτήματα των συνταξιούχων που απαιτούν άμεση πολιτική λύση και τεχνοκρατικούς υπολογισμούς. Το παραμύθι της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών και νέα κοροϊδία για τις συντάξεις κυρίας. Ποιοι και γιατί δεν ήταν αύξηση. Οι ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Μικρό το αληθινό, μεγάλο το επικοινωνιακό, καλάθι. Και πάμε στο κεφάλαιο. Οι αλλαγές από το 2027 για τους επαγγελματίες. Νέα φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ. Αναδρομικά η μείωση. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Οι μετοχές, ιστορικός ο Σεπτέμβριος για το χρηματιστήριο αξιών. Το ρώσιμο της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά. Το ισχυρό story των τραπεζών. Και real estate, όλα τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Ανάπτυξη πακτολός επενδύσεων. Και μετά το ταμείο θα χρηματοδοτηθούν υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις. Ακροδεξιά στη Γερμανία τα φαντάσματα ξύπνησαν. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη δημοσκόπηση της interview για τον τύπο της Θεσσαλονίκης και το tipostest.gr. Τι ζητούν οι Θεσσαλονικοί από το Μητσοτάκη. Μεγάλη έρευνα αποτυπώνει τον πολιτικό χάρτη και τις απαιτήσεις της πόλης από τον Πρωθυπουργό. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτη και βήτα Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα. Στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Στην Α Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Έτσι όπως το λέει ρε παιδί μου, πρωτιά Νέας Δημοκρατίας σε Α και Β Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η ελληνική λύση στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πώς κρίνουν οι Θεσσαλονίκοι στα μεγάλα έργα και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την πόλη? Εκτίμηση ψήφου 38 Νέα Δημοκρατία, 15 Ελλάς του Τσίπρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, σε ελληνική λύση 10,9, Β' Θεσσαλονίκης 32%, 5% Νέα Δημοκρατία, ελληνική λύση 14% και Ελλάς 10,8%. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Μέτρα στήριξης για όλους από το Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς, καθένας θα πάρει κάτι από τα καλάθια της ΔΕΘ. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Κινάλ, πρόγραμμα, στελέχη, θεσμικότητα. Το τρίγωνο που θα κάνει τη διαφορά στη συνείδηση του πολίτη. Αυτοδιοίκηση, παράθυρο στην οικονομική ασφυξία ανοίγει η κυβέρνηση. Το πακέτο της νέας χρηματοδότησης που εξετάζει το ΥΠΟΥΙΚ. Βόρεια Ελλάδα, πηξίδα στην ομίχλια να ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος. Αγρότες, ένα βήμα πριν εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με την εβδομαδιαία εφημερίδα Αγορών και Οικονομίας της Υπαίθρου, την Αγκρέντα. Ετήσιο μπόνους 5.000 ευρώ για νέους αγρότες. Στις κατευθυντήριες γραμμές κομισιών για τη νέα ΚΑΠ και η αντικατάσταση του στρεμματικού ετήσιου πριν νεαρών αγροτών με μια ενιαία ενίσχυση αναεκμετάλλευση και γενικό τσεκ 13 εκατομμυρίων. Συγγνώμη. Και γενικό τσεκ 13 ευρώ το στρέμμα με προσαυξήσεις. De minimis 20 ευρώ μυδική, 60 ευρώ λούπινο, 100 ευρώ σε αρωματικά και λόγω της ξηρασίας το καλαμπόκι στα 23 λεπτά. Η ελληνική μεσίνια πίσω από τις ετικέτες, για φάκελο σε σχέδια και οι παλιοί δικαιούχοι με τις επενδύσεις τους, στην 90η ΔΕΘ με φθηνά δάνεια για αγρότες και νέα ΚΑΠ ο Μητσοτάκης. Αυτά φίλες και φίλοι είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στον αιώνα του Ντίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Τέλειος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Διαβάστε στην απογευματινή το καλάθι με τα δώρα σε αγρότες, τρίτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους. Όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την 90η ΔΕΘ. Συνεχίζονται οι γκάφες και οι παλινοδίες με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αφιέρωμα σε όλες τις εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σάλο. Οι Κινέζοι σαρώνουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εγκρίθηκαν επιπλέον περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι έως το 2030. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Χάξε το. Άλλη φορά δεν ξανακοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι θέλει καθένας βλέπει.
1: Μπουρμπουρ, αμάν, για σταματήστε, σταμάτα. Καλημέρα αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην πρωινή πτήση. Πολύ χαίρομαι που ξανανταμώνουμε και βλέπω όλους τους παλαιούς και νέους ακροάτες να πυκνώνουν τις τάξεις μας. Έτσι δεν έλεγαν οι πολιτικοί, πυκνώνουν τις τάξεις μας. Το όλοι πολύ το χαίρομαι αυτό. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας μηνύματα τηλεφωνικά με τον κλασικό τρόπο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπω πολύ ωρεξάτη τη Μαρία. Πάρτε πολλά τηλέφωνα. Τη βλέπω έτοιμη για όλα. Γελάς, ε, Μαρία. Πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Ναι, να τα διαβάσω τώρα και μετά θα έχω τον προεκλογικό μου λόγο, τις εξαγγελίες μου. Γιατί και εγώ θα κλέψω τη δόξα του Πρωθυπουργού σήμερα και θα σας πω το δικό μου πρόγραμμα για τις επόμενες εκλογές. Και είμαι σίγουρος ότι θα ασκήσουν. Ψάχνω βέβαια ακόμα να βρω το τίτλο του κόμματος. Πού να πώς θα το βγάλουμε το κόμμα. Θα σας πω όμως τις προεκλογικές εξαγγελίες και μετά να μου προτείνετε όνομα. Γιατί το λέω αυτό? Για να δείτε και τη φιλοσοφία του κόμματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε. Όχι, δεν θα πω κατέβουμε τον Αντώνη. Όχι. Ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε, με το, εκείνο, αυτή την ώρα το καλύτερο σεξ, ας πούμε. Είναι, νομίζω, δίνει μία τάση για το πώς θα κινηθεί το κόμμα αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Έλα, ρε Στελάρα, πού είσαι. Καλημέρα, λέει, και μάγε της μουσικής τέχνης. Βλέπω, Δεθ, λέει, πάλι μπουκάλα θα μείνουμε. Τα πρατήρια, λέει, που παρανομούν, τα ελέγχει κανείς. Εντάξει, κοίταξε, από το παρελθόν καλύτερα είναι. Κάποιους έχουν πιάσει πάλι. Και εγώ χαίρομαι γιατί βάζουν λουκέτο το πραγματικό αυτή τη φορά και δεν λειτουργούν άμεσα. Περνάνε κανένα διχρόνος, δύο. Θα τα καταφέρουμε, λέει, αδέρφια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταφέρουμε. Έτσι είναι, Στέλιο, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στην Τέτα Μανουράφα σου.
2: 2000 FM.
1: Κρίσματα σε όλη την παρέα, λέει η κυρία Τέτα. Να είστε καλά. Άβουλα, μου χαλάς τώρα τον Αντώνη, μου πετροβολείς τον Αντώνη. Τι Ατατούρκ, Αντώνης Ρέμος, Θεός, ένας. Μετά θα παίξω, θα ακούσουμε κάτι. Το συζητώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας γράψει ιστορία. Ξεκινάμε τις παροχές, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμά μας θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στα προφυλακτικά από το 24 στο 0%. Γιατί η ασφάλεια του πολίτη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Για τους πολύτεκνους, δωρεάν λιπαντικό με κάθε καθαριστικό της εφορίας. Έτσι απλά. Δώστε βαζελίνη στο λαό. Θεσμοθετούμε το επίδομα μοναχικής απόλαυσης. Αν το κράτος δεν μπορεί να σου βρει σύντροφο, οφείλει τουλάχιστον να σου επιδοτήσει τις premium συνδρομές σε γνωστές ιστοσελίδες ενηλίκων. Κάθε μήνα 50 ευρώ για sex pass. Τέρμα η γραφειοκρατία στο φλερτ. Με τη νέα μας πλατφόρμα gov.gr / καμάρι θα μπορείς να μου στέλνεις ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα για Dirty Talk χωρίς το φόβο παρεξηγήσεων. Έγκριση σε 3 δευτερόλεπτα. Πάμε στην οικονομία. Συνδέουμε τον κατώτατο μισθό με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Αν ο σύντροφός σας δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα ότι δεν έμεινε ευχαριστημένος, το κράτος θα σας επιστρέφει το 50% των ενσύμων του μήνα ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη. Καταργούμε το sex tax. Τέρμα οι δικαιολογίες του τύπου. Έχω πονοκέφαλο γιατί σκέφτομαι τον έμφυα. Καθαρά πράγματα. Τελειώσαν οι δικαιολογίες. Με την κυβέρνησή μας, κάθε οργασμός θα οδηγεί σε φοροαπαλλαγή 100 ευρώ στην επόμενη δήλωση. Σύνθημά μας, Μα ζητάτε τόσα χρόνια να σας αλλάξουμε τα φώτα. Λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε να τα σβήσουμε τελείως και να σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Γιατί μπορούμε. Θεσπίζουμε το green wave στα φανάρια, το πράσινο κύμα για τα ερωτικά επίγοντα. Αν το GPS σου δείχνει ότι προλαβαίνεις το ραντεβού σου για μόνο 15 λεπτά επειδή έφυγαν οι συγκάτοικοί της, όλα τα φανάρια στο δρόμο θα γίνονται αυτόματα πράσινα. Δίνουμε προτεραιότητα στον έρωτα. Επίσης, η πολιτική προστασία θα έχει νέο ρόλο. Θα βρει πραγματικά αυτό που χρειάζεται. Δωρεάν delivery προφυλακτικών με drone. Ξέμεινε στις 3 το βράδυ με ένα SMS στο 13033 κάθετος 69 συν ΦΠΑ. Ειδικό κρατικό drone θα προσγειώνεται στο μπαλκόνι σου μέσα σε 4 λεπτά. Γιατί καμία εθνική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, με το δικό μας κόμμα δεν θα πρέπει να μείνει στη μέση. Απαγορεύουμε το ghosting με αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Εξαφανίστηκες μετά το τρίτο ραντεβού χωρίς εξήγηση. Έκανες κάτι τέτοιο. Το σύστημα θα σε εντοπίζει μέσω τάξης και θα σου έρχεται 200 ευρώ πρόστιμο στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Φάτιν! Φάτιν! Καθιερώνουμε την ερωτική άδεια με τα αποδοχών, παρακαλώ. Κάθε εργαζόμενος θα δικαιούται τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα άδεια από το γραφείο, με προοπτική να γίνει και 4 και 6 για επίγουσα εκτόνωση. Η παραγωγικότητα θα χτυπήσει κόκκινο. Μας λένε μη παραγωγικούς, κερατώ. Αντικαθιστούμε τα λατινικά στο σχολείο με το μάθημα σύγχρονο φλερτ και καμάκι. Οι έφηβοι θα εξετάζονται πανελλαδικά στο πώς να σπάσουν τον πάγο σε ένα μπαρ, πώς να γράψουν ένα σωστό bio στο Tinder, και έτσι θα δοθεί ένα τέρμα στον αναλφαβητισμό του φλερτ. Επιδοτούμε τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής για τους φοιτητές ειδικά, με το φοιτητικό πάσο Student Sex Card. Η τρίωρη παραμονή σε δωμάτιο θα κοστίζει όσο ένας καφές φρέντο εσπρέσο. Για να σταματήσουν οι νέοι μας να παλαιπωρούνται στα πίσω καθαρίσματα των αυτοκινήτων. Και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος Τουρνάς, και δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Αυτοί σας έταξαν ανάπτυξη και σας άφησαν στο διαβάστηκε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, εγγυόμαστε άμεση ανταπόκριση και 100% ικανοποίηση χωρίς κρυφές χρεώσεις. Ψηφίστε μας!
3: Βγαίνει το παράθυρο και το χειρόφωνο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε

κομμάτι. Από το σταθμό 9,84. Αφιερώνεται τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84. Τυφλωνοδίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι

έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύνη. Τη πρόκληση, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα.

χειρόφρενο, δε θέση και το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και από την γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λέει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μην σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε ένα βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατάσταση.

0: Γεια σα!
1: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
2: Λοιπόν, περιμένω κυρίες και κύριοι, περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις για το πώς τέλος πάντων θα ονομάσουμε το νέο μας κόμμα. Γιατί αν δεν βρούμε το κατάλληλο όνομα δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έχω την πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Θανάση. Θα το ονομάσεις, λέει, Κέρας. Κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας. Ω, προχώ. Γιατί λέει κίνημα ερωτικής, κέρας, κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας και με σύνθημα γιατί η χώρα χρειάζεται ένα δυνατό κέρασμα. Ωραία. Οργανά. Οργασμική γολχόλνιγκ νέα αλλαγή. Παραπέμπει στα όργανα λέει της τάξης αλλά με χάρη λέει η Ιωάννα. Α, λοιπόν. Ο Σάκης, τώρα έρθει αυτό. Πασόγκ. Πανελλήνιο απελευθερωμένο σε εξουσιαστικό οργανικό γκρουπ για τους νοσταλγούς λέει των μεγάλων παροχών. Λοιπόν, έχω βρει και εγώ ένα. Αντί για πτήση θα το ονομάσουμε στήση. Συμμαχία τολμηρών για την υπερηφάνεια και την σημερινή ικανοποίηση. Με σύνθημα το κόμμα μας στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, κυρίες και κύριοι. Α, ωραία. Ο Γιώργος, ερωτικό κίνημα πολιτών, ερόκι. Σιγά μην το ονομάσουμε και τσερόκι, ρε φίλε. Λοιπόν, βρήκα κι άλλο τώρα. Στις προεκλογικές δεσμεύσεις μας, κυρίες και κύριοι, θα καθιερώσουμε το Σαββατοκύριακο της Ακολασίας. Θα το ονομάσουμε Naughty Weekend. Μία φορά το χρόνο όλα τα ξενοδοχεία της χώρας θα είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να κλείσουν το κινητό και να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον την σύντροφο. Επίσης, έχω ήδη συγγράψει και τον ύμνο του κόμματος, να ξέρεις. Αν το ονομάσουμε Κέρας, θα πάει κάπως έτσι. Ψήφισε Κέρας για να δεις τη διαφορά. Τέρμα η γκρίνια, τέρμα η μοναξιά. Με το σεξ πας στο χέρι και τον ντρόν στην οροφή, η Ελλάδα ξαναρχίζει μια ερωτική ζωή. Σβήσε τα φώτα, ρίξε την ψήφο σου εδώ κι άσε το κράτος να πληρώσει το ξενοδοχείο. Το πρέπει να γίνει καλό ζεμπέκικο όμως, ε. Έχω την εντύπωση. Και συνεχίζω. Τέρμα το γκόστινγκ. Τέρμα τα φανάρια. Θα γίνουν όλοι οι πολίτες ερωτικά λιοντάρια. Δωρεάν ηχομόνωση σε κάθε γειτονιά. Να μπούει να ακούει η κυρία Κατίνα τα φιλιά. Δώσε την ψήφο σου εκεί που αξίζει, γιατί το κέρας ποτέ δεν σ' αφήνει στο διαβάστηκε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Λοιπόν, flyers του κόμματος. Μαύρο φόντο με νέον ροζ γράμματα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Κεντρικό κείμενο. Ήπιες, χόρεψες, σου αρέσει, μην το αφήνεις για αύριο. Το κέρας είναι εδώ.

για να εγγυηθεί ότι το βράδυ σου δεν θα λήξει άδοξα. Φωτογραφία. Ένα κουτί προφυλακτικά με το λογότυπο του κόμματος, το οποίο θα είναι πράσινος ήλιος με καρδιές. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Και περιμένω και άλλα βέβαια. Περιμένω και άλλες τοποθετήσεις από όλους εσάς. Γιατί ναι, ρε παιδί μου, κάτι χρειάζεται λοιπόν. Κάντε κύκλο, λέει. Τι τρενάκι, το θες Θανάση. Ο Θανάσης Γιούργια λες τον ταμπλά με τα κουλούρια. Θα κάνουμε κύκλο, Θανάση, τρενάκι. Λοιπόν, η Βούλα λέει Ευρωπαίος. Ευρωπαϊκή διάσταση. Μάλλον Ευρωπαϊκή διάσταση έδωσες, Βούλα. Γεια σου, ρε Βούλα. Αυτά είναι. Πάμε διάλειμμα να χωνέψουμε όσα είπα. Γιατί ούτε εγώ δεν τα έχω χωνέψει. Και επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκωσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για να περάσουμε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη νέα σεζόν. 13 γράφει το κοντέρ και πάμε, έτσι. 13η σεζόν και προχωράμε. Και όπως σας είπα, είναι η παλαιότερη εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, η πρωινή πτήση πλέον. Και είμαι πολύ περηφάνος γι' αυτό, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε πρωινή πτήση. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Και φυσικά και χωρίς τους συντελεστές της εκπομπής, και δεν μιλώ μόνο για το πλήρωμα το μόνιμο, αλλά και για τους πολύ πολύ δυνατούς συντελεστές που κάθε φορά ενδυναμώνουν την εκπομπή αυτή μέσα από την τεράστια γνώση τους. Και ένας από τους ακρογωνίους λίθους είναι ποιος? Ο Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας και σήμερα. Γεια σου, Στέλιο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Που για ακόμη μια χρονιά έτσι θα είσαι από τους πυλώνες εδώ της ενημέρωσης και της βοήθειας που θα δίνουμε στον κόσμο για να ξεφεύγει από τις κακοτοπιές και από τα δύσκολα που μπορεί να μας βάλει ΑΔΕ, αν και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα να μπαίνουν χρήματα στα κρατικά ταμεία και να γίνονται εφικτές οι παροχές.
1: Βεβαίως.
0: Που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και λίγες. Βέβαια, το είπα πριν, και εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι κάθε έτσι, η πιο πλούσια σε παροχές εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης γίνεται πάντα την προεκλογική χρονιά. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Να σου το πω δηλαδή, δεν είναι ευρωπαϊκό στυλ. Τέλος πάντων, είμαστε Έλληνες και έχουμε και τα δικά μας και τα τίποτα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι. Δεν θα γκρινιάξουμε τώρα και για το γεγονός ότι έρχονται κάποια καλά νέα. Απλά πάντα ελπίζουμε να είναι περισσότερα αυτά τα καλά νέα που θα έρθουν. Θα έρθουν πάντως σήμερα.
1: Ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο. Με τι περιθώρια έχει για να ασχίσει την πολιτική του η κάθε κυβέρνηση. Την πολιτική της.
0: Και φυσικά και τις προτεραιότητες που δίνει. Έτσι, γιατί άλλος μπορεί να δίνει στον δημόσιο τομέα, άλλος μπορεί να δίνει στον ιδιωτικό τομέα, στις άλλες επιχειρήσεις, άλλος στις επικοινωνικές παροχές, τα επιδόματα. Είναι. Μα η πολιτική πει, αυτή είναι.
1: Έχουμε πει αρκετές φορές, πολλές φορές μάλλον στην εκπομπή σου, ότι υπάρχει ένα μείγμα αυτής της οικονομικής πολιτικής που αντανακλά την κοινωνική πολιτική του κράτους, του δημόσιου τομέα. Έτσι. Γιατί εφόσον έχει τη δυνατότητα με τα υπερεργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας να βρίσκει τη φορολογητή άλλη που διαφεύγει, έτσι, είτε φοροδιαφυγή είτε φοροαποφυγή, βλέπεις ότι ο ΦΠΑ πλέον έπεσε κάτω από το όριο το κοινοτικό. Είναι κάτω από το 9% η διαφυγή του ΦΠΑ, μεγάλη επιτυχία αυτό. Το γεγονός ότι όλα αυτά με το My Data που έχουμε πει, με τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλα αυτά, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, βλέπεις ότι μόνο από αυτά μάζεψε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ μέσα τώρα στο διάστημα αυτό, και του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει αυτό το πλέγμα που από τη μια προσπαθεί να βρει αυτή την ύλη, να βρει αυτούς που ενσυνείδητα βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο.
0: Ευνοώντας την τσέπη τους.
1: Ναι, αν κάτσεις να σκεφτείς ότι γιατί εγώ να τα δώσω στον ευρύτερο τομέα, γιατί δηλαδή να μην πάρει κάποιος που έχει ανάγκη πραγματική, ένας χαμηλόμισθος, ένας χαμηλοσυνταξίουχος, ένας συνταξίουχος που περίμενε ότι θα πάρει μια δυνατή σύνταξη, γιατί κολούσε, το λέω απλοϊκά, ένσημα της μεγάλης κλίμακας, της τελευταίας κλίμακας, και έφτασε κάποια στιγμή να του κουρέψουν το 2015, αν θυμάμαι καλά, με τον νόμο Κατρούγκαλο, να του κουρέψουν τη σύνταξη, ενώ ο άνθρωπος περίμενε να πάρει τόσα χρήματα, έπαιρνε τα μισά. Έτσι. Και είχε φτιάξει τη ζωή του. Δηλαδή, έβλεπε δημοσίους υπαλλήλους, τα παιδιά που. Δηλαδή, έβλεπα εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν ήμουν στο Τελωνείο, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο συνάδελφοι που παίρνανε τόσο μισθό ένας, τόσο άλλος, πήραν το ανάλογο στεγαστικό δάνειο, είχαν δύο παιδιά, είχαν φτιάξει τη ζωή του μια χαρά τα παιδιά. Δηλαδή, να είναι αξιοπρεπείς, έτσι. Να μην πάνε να κάνουν κάτι άλλο για να βγάλουν περισσότερο εισόδημα.
0: Ακριβώς αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, να λένε όχι, εμείς.
1: Γι' αυτό και η δικιά μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη, είναι ότι δώσε πολύ δυνατό μισθό σε τέτοιους ανθρώπους κλειδιά που συλλέγουν φορολογητή άειλη, να μην μπαίνει σε πειρασμούς. Και είδες τα παιδιά αυτά ότι φάγανε καθίζηση του εισοδήματος. Τα παιδιά τους τα πήρανε από το βρεφονιμπιακό σταθμό, τον ιδιωτικό, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν με τα συστηματικά κριτήρια στο δημόσιο. Όχι ότι τίποτα, τα παιδιά στο Κερατσίνι μένανε. Λοιπόν, και πάλι ακόμα και έτσι δεν μπορούσαν να μπουν στον δημόσιο, γιατί υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν ακόμα πιο χαμηλό.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις είναι.
1: Και δίναν τα παιδιά στη γιαγιά, ναι, και στον παππού, ναι. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο και η τράπεζα να τους πει τα 20 χρόνια αποπληρωμής σας θα κάνουν 30. Και τους βλέπεις ότι πνιγήκανε, το ζούσα που το συζητάνε.
0: Και άλλοι.
1: Όταν έρχεται και λέει να φτιάξουμε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, σαφώς να τα φτιάξει, βεβαίως όλοι το λέμε. Εσύ πρώτος το λες. Γιατί πραγματικά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, παιδιά, τεράστιοι επιστήμονες όπως οι δικηγόροι, που η νομική σχολή είναι τεράστια σχολή, η κορονίδα των επιστημών με την ιατρική, και τα παιδιά δεν έχουν το προστοζήν. Σε αυτούς. Είδες που είπε τώρα ότι τα κριτήρια αυτά δεν θα είναι με το εισόδημα. Θα βάλει πολλά κριτήρια μέσα ώστε να το εκλογικεύσει. Mm-hmm. Και επιτέλους να πάει το 28, έστω να τα καταργήσει, που τα έχουμε πει εμείς από το 27, και μετά θα διώχνει.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος? Γιατί όντως προϊονίζονται κάποια καλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και την ενδυνάμωση του εισοδήματός μας. Φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι αν δεν υπάρξει παράλληλα μια εκστρατεία συγκράτησης των τιμών περαιτέρω.
1: Ναι, μετά είναι το επόμενο θα πούμε.
0: Και βεβαίως, αν δεν υπάρξει
1: ό,τι και να δώσει,
0: μία ένταση των προσπαθειών να βρεθούν αυτοί οι οποίοι αποκρύπτουν εισοδήματα, κλέβουν εισοδήματα. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο είχα μήνυμα από τον κύριο Θανάση, μου λέει: αγαπητέ, μου λέει, πήγα και πήρα μία βαλβίδα, μου λέει, που χρειαζόταν το αυτοκίνητο. Και τη βαλβίδα έκανε 15 ευρώ και μου ζήτησαν, μου λέει, για να την αλλάξουν 60 ευρώ, χωρίς φυσικά να μου δώσουν απόδειξη. Μέσα σε μία ώρα λοιπόν ο κύριος αυτός έβγαλε 60 ευρώ. Όχι, δεν λέω να μην τα βγάλει, να τα
1: εκεί
0: βγάλει.
1: Πάει η κουβέντα μου.
0: Αλλά να τα αποδώσει όμως αυτά.
1: Αυτό σου έλεγα.
0: Κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα και θα μπούμε δυνατά την τελευταία ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ με το Στήλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση αυτού που λέμε δημόσια δίκηση και όλων αυτών των θεμάτων που άπτονται της εφορίας και όλων αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν από τη δημόσια διοίκηση και την άσκησή της. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!

0: 92.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Πεινάω.
11: Τι
0: θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
1: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
2: Όμως έτσι δεν γίνεται.
22: Τι σούκλα είναι αυτή?
2: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
22: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
2: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
23: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
25: Η δυναμική και στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη.
26: Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Μια συζήτηση η οποία γίνεται, πάντα ένα κανόνα στην πολιτική, ότι για να ψηφίσει κάποιον θέλει ένα αφήγημα. Γιατί εγώ, δεν είναι γιατί κρατάω το τιμούνι. Πρέπει να έχει ένα στόχο για την οικονομία, για το λαό. Μια λέξη κλειδί, κάτι που θα δείχνει γιατί μια τρίτη τετραετία, που είναι και πιο δύσκολη, όπως λέει ο Σωτήρης.
22: Έτσι δεν. Αυτό δεν έχει πετύχει. Κλειδί, και
26: γιατί? Θα σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα. Δεν είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, που είναι πιστικό.
25: Και εδώ θα διαφωνήσω ελαφρά. Ναι. Πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι η πολιτική που πρέπει να βασίζεται στα αφηγήματα και στα οράματα. Είναι γνωστή η φράση του Χέλμουτ Σμιτ ότι όποιος ψάχνει οράματα να επισκεφθεί οφθαλμίατρο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συντεταγμένων, απτών, συγκεκριμένων προτάσεων και δεσμεύσεων. Με κεντρικό στόχο να αφήσει η χώρα τις παθογένειες δεκαετιών που σέρνει και να ξεπεράσει οριστικά την περίοδο 12-20 που μας έριξε πίσω.
26: Ποιο θα είναι η αμέσως απάντηση? 7 χρόνια δεν είναι αρκετά? Μια δεκαετία, πώς θα είναι?
25: Ναι, μην όμως υποτιμάμε και το τι έγινε σε αυτά τα 7 χρόνια.
26: Όχι, δεν υποτιμώ τίποτα. Λέω ένα ερώτημα. Δεν είναι...
25: Μιλήστε, εγώ μιλάω, ξέρετε, έχω ζήσει στην Ευρώπη πολλά χρόνια. Μιλάω με ξένους σημαντικούς και λιγότερο σημαντικούς ανθρώπους. Παντού στην Ευρώπη η ιστορία της Ελλάδας χρησιμοποιείται και στην αντιπολίτευση. Τις σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιείται ως το απόλυτο success story.
22: Αρκεί να φτάνει στην κοινωνία το success story.
25: Σωστό.
22: Αλλά φτάνει στην κοινωνία, ξέρετε, υπάρχει ζήτημα.
25: Αλλά όταν αυτό η ενεργεία είναι από το 20 είναι στο 8, μην μου πείτε, κύριε Ξενάκη, ότι δεν φτάνει στην.
22: Μα αυτό
25: στην
22: φάνηκε
25: κοινωνία
22: σε δύο εκλογικές, τουλάχιστον στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ότι επιβραβεύτηκε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Αλλά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται τώρα ότι κάθε άλλο παρά επιβραβεύεται.
25: Επαναλαμβάνω ότι.
22: Ασχετά αν απέναντί της δεν έχει κάποια συγκροτημένη δύναμη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει όμως ένα μήνα, δύο.
25: Εγώ δεν μιλάω ποτέ με όρους αντιπάλου. Μιλάω με όρους της δικιάς μας ομάδας. Και επαναλαμβάνω, όσο ενισχύεται η αντίληψη ότι στο δύσκολο κόσμο αυτό το τιμόνι το κρατάει ένα στιβαρό χέρι, η δυναμική θα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
22: Ωραία. Κύριε Σκηνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
26: Θα σας ρωτήσω με την έκπληση του Πρωθυπουργού για τους αγρότες. Πόσο θα είναι η μείωση του αφορολογήτου?
25: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δικαίως θα υπάρξουν αναφορές σήμερα στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Το δικαιούται και είναι κομμάτι αυτού του νέου ξεκινήματος που γυρίζουμε σελίδα. Αλλά γυρίζουμε σελίδα, σε αυτό αναφέρομαι.
26: Δεν το συζητάμε μόνο, τελειώνω με αυτό.
22: Έχει μια τελευταία ερώτηση.
26: Αλλά το θέμα της κτηνοτροφίας είναι βασικό. Όλες οι αγροτικές οικονομίες, η κτηνοτροφία είναι ο βασικός πυρήνας και μετά είναι η γεωργία και η αλληλεία. Και στο κέντρο της κτηνοτροφίας είναι τα
25: ευλογιά.
26: Εμείς έχουμε πρόβατα.
25: Έτσι. Ναι, εμείς τώρα στην κτηνοτροφία
26: θέλει μια ριζική αλλαγή.
25: Συμφωνώ και ετοιμάζουμε ένα μεγάλο σχέδιο συνολικής ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που θα αφήσει πίσω αυτές τις επιζωοτίες που μας ταλαιπωρούν, την ευλογιά στην υπηρετική Ελλάδα και τον αφθόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κλείσουμε αυτούς τους κύκλους και να μπούμε σε μια δυναμική θετική.
26: Αφήστε πίσω, θα τα δώσετε στο στρατό.
22: Με τελευταία ερώτηση.
26: Στο στρατό θα δώσετε να τα κάνει.
25: Και στο μεταναστευτικό δώσαμε το στρατό να διοικεί τα hot spots και έτσι τα καταφέραμε. Όπου χρειάζεται ο στρατός να κάνει κοινωνικό έργο.
26: Θα το δώσετε κι αλλού, δηλαδή, να βγάλουμε είδηση.
25: Κοιτάξτε, καθώς με αφορά, είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Το έκανα για πρώτη φορά στο μεταναστευτικό. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αν δεν είχαμε στρατιωτικούς διοικητές στα hot spot, τις κρίσιμες ώρες της κρίσης, δεν θα τα καταφέρναμε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Έχουμε μια κρίση πρώτου μεγέθους.
22: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκηνή.
25: Και τους δυο.
26: Με COVID, το βλέπετε.
22: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
25: Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά στη Θεσσαλονίκη.
22: Υπόλοιπες 48 ώρες που θα έχετε κινητικότητα εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ήταν ο πρώτος από τους αρκετούς προσκεκλημένους που θα περάσουν εδώ από το περίπτερο των παραπολιτικών. Τι λέγαμε νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, κάτσε γιατί έχασα το τηλεφωνάκι. Λοιπόν, λέγαμε ότι. Τι ώρα, 9 η ώρα ανοίξαν οι πύλες. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος αρχίζει να έρχεται μετά τις, παραδοσιακά μετά τις 10.30-11 ο πολλής κόσμος. Ο καιρός είναι καλός, δεν έχει τόση ζέστη όσο περίμενα, ούτε τόση υγρασία όσο περίμενα.
26: Θα το δεις το μεσημέρι.
22: Θα το δω το μεσημέρι, λες έτσι.
26: Αλλά πάντως, παιδιά, αν περπατήσετε στη Νίκη το πρωί, ναι, πριν βγει ο ήλιος, νομίζω ότι είναι ένα. Πώς θα σου πω,
22: χαλιάζει,
26: ρε παιδί μου, καρδιά.
22: Βγαίνει
26: άλλο άνθρωπο.
22: Βγήκε σε περπατήματα.
26: Παραλία, θάλασσα.
22: Παραλία, θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για την 90η ΔΕΘ, που τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Είμαστε στο περίπτερο τη Next Step Media. Παραπολιτικών θα λέγαμε εμείς. Βλέπουμε εδώ όμως Next Step Media Group, η εφημερίδα, απογευματινή, powergame.gr, τα παραπολιτικά μας, σε ραδιόφωνο, σε εφημερίδα, σε ένα φοβερό site, σε μια φοβερή ιστοσελίδα. Ιστοσελίδες πολλές. Ένας όμιλος που.
26: Το καρφί μεγαλώνει διαρκώς.
22: Το καρφί που κυκλοφορεί. Το καρφί! Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον εκδότη μας. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι περάσετε από την έκθεση, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε διάφορες ενότητες της έκθεσης. Την Academia, θα δείτε την ενότητα για την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μία άλλη που είναι πολύ σημαντική, Βασίλη μου, είναι αυτή που αφορά τις γεύσεις από την Ελλάδα, που θα μπορείτε να τις δοκιμάσετε κιόλας, έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα μόλις τελειώσουμε την υπηρεσία εδώ. Ένα πολύ σημαντικό περίπτερο είναι αυτό που αφορά την Ελλάδα και την επιχειρηματικότητα. Προφανώς οι διεθνείς συμμετοχές, το θέμα της ενέργειας, το οποίο και της μόδας και της κυκλικής οικονομίας. Βέβαια, θα υπάρχουν μια σειρά από φορείς του δημοσίου και οργανισμοί, οι οποίοι κάποια εποχή ήταν και οι μοναδικοί παρόντες εδώ στην έκθεση, να το πούμε. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς μπήκε και ο ιδιωτικός ομέας ξανά. Μέχρι περίπτερα για έπιπλα οικιακό εξοπλισμό, είπαμε γαστρονομία, διατροφή. Θα έχει μουσικά events που είναι πολύ σημαντικά. Η Junior Land με το παιδί στο επίκεντρο. Wellness και fitness arena. Να περάσουμε μια βόλτα από εκεί να το δούμε.
26: Και μπορεί να είναι στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος η Θεσσαλονίκη, αλλά θα ταλαιπωρηθεί σήμερα. Χιλιάδες διαδηλωτές και περίπου 3.500 αστυνομικοί έχουν κάνει κατάληψη ουσιαστικά στην πόλη. Μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αρκετοί δρόμοι είναι ήδη κλειστοί και στις 3 θα κλείσει και στο ιστορικό κέντρο και 8 σταθμοί του μετρό. Το λέμε εδώ για την πόλη που μας φιλοξενεί. Και κάποια τρακτέρ θα μπουν επίσης. Θα πάνε μέχρι το Λευκό Πύργο. Λίγα όμως. Υπάρχει συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό. Στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Θα μεταδοθεί απευθείας από τα παραπολιτικά, από το ραδιόφωνο μας Παραπολιτικά 90,1 στα FM.
22: Ναι, τι ρεπορτάζ.
26: Χθες ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό αν οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Είπε δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Έτσι, θα παρουσιάσει σήμερα τετραετές προεκλογικό σχέδιο με κοστολογημένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους ανά μήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Θυμάσαι, Σωτήρη, που ρωτούσες αν θα δοθεί για τους συνταξιούχους κάτι παραπάνω από τα 300 ευρώ.
22: Νοέμβριο.
26: Νοέμβριο ήταν αυτό.
22: Από τώρα.
26: Ναι.
22: Θα είναι το προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς, λοιπόν.
26: Θα έχουμε μια εθνική στρατηγική για το δημογραφικό, πολιτικές για προσιτή στέγαση και περιφερειακή ανάπτυξη. Θα τα ακούσουμε αυτά και μετά θα ξεσπάσει ξανά η κόντρα για την κοστολόγηση και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε το Οικονομικό Επιτελείο να δίνει συνέντευξη, όπου ο κύριος Πυρακάκης και οι αναπληρωτές υπουργοί, υπουργοί θα παρουσιάσουν τα μέτρα που υπάρχουν.
22: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
26: Βεβαίως, πάμε σε διάλειμμα.
22: Λίγο μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έτσι, ναι.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χανθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ Θεσσαλονίκη, στο στούντιο της Next Step Media, στα παραπολιτικά 90,1 και στο περίπτερο μαζί μας ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Εδώ, το μυαλό στην Ανατολική Αττική.
0: Ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, έτσι δεν είναι, με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και διαψεύσεις και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
0: Και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.
2: Όχι, σας επιβεβαιώνω.
0: Όριστε. Το γνωρίζω ήδη. Την οργώνει. Τι μαζεύετε από εκεί που οργώνεται την Ανατολική, με πολύ μεγάλη περιφέρεια.
2: Μια πολύ μεγάλη περιφέρεια.
0: Που ψήφισε και εκείνη η Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο ποσοστό.
2: Είναι. Και συζητάμε και με τους πολίτες και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως θέτουν τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και με, όπως είπα και στην αρχή, με πολύ μεγάλη προσοχή ακούμε τα προβλήματα των πολιτών.
0: Κρίνια, Έχει αγροτικό πληθυσμό εκεί. Έχει και...
2: Υπάρχει αγροτικό πληθυσμό.
0: Είναι μεικτή οικονομία.
2: Είναι μεικτή οικονομία γιατί υπάρχουν αστικές περιοχές, υπάρχουν και αγροτικές και μη αγροτικές περιοχές. Ναι, υπάρχουν γκρίνια, αλλά ο κόσμος βλέπει τη βελτίωση.
0: Βλέπει τη βελτίωση.
2: Να μιλήσω για τον τομέα της υγείας.
0: Και στην υγεία.
2: Και στην Ανατολική Αττική. Όλα τα κέντρα υγείας έχουν ανακαινιστεί, βλέπουν τη διαφορά σε σχέση με πριν και βλέπουν και την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, για πάμε κεντρικά τώρα στον τομέα σας. Τα περιμένουμε εξαγγελίες.
2: Ναι, πάντα η υγεία είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και είναι και πρώτη προτεραιότητα. Να το επισημάνω αυτό για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό έθεσε και ειδικά το 23, όταν είχε ολοκληρωθεί η πανδημία, ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στην υγεία ως πρώτη προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Και τώρα που βρισκόμαστε προς το τέλος, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Δεν θα μιλήσω μεθά, αλλά βλέπετε τις ανακαινήσεις, χτίρια που ολοκληρώνονται.
1: Σε ποιο τομέα θα περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό? Θα μας πείτε τι θα πει, αλλά.
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να πω ότι θα πει σε όλο το φάσμα της υγείας.
1: Σε όλο το φάσμα της υγείας.
2: Και από το προσωπικό και για τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανακοινήσεις που είναι και ο δικός σας, ένας από τα καθήκοντα που έχετε, από τις αρμοδιότητές σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλές. Άκουγα τον κύριο Υπουργό που έλεγε ότι θα είναι 180 εγγένεια που θα κάνει, θα κόψει κορδέλες.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγγενίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: Στην οικονομία, στη χώρα, στις εξαγωγές. Οπότε μια επιτυχική χρονιά με σημαντική παρουσία, με 4 περίπτερα στη ΔΕ, 3 εμπορικά αλλά και ένα εταιρικό που εκεί φιλοξενούμε συζητήσεις και σας προσκαλούμε να περάσετε και να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και δράσεις στην πόλη. Έχουμε την παρουσίαση, την προβολή, την αποκλειστική πρώτη προβολή του μεγάλου ντοκιμαντέρ, του ιστορικού ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε με τον Σωτήρη Δανέζη.
0: Θα το ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τις ξεχωριστές στιγμές της φετινής παρουσίας αυτή η πρώτη προβολή ενός επαιτειακού ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ο φίλος μου και εξαιρετικός δημοσιογράφος, συνωνόματος, ο Σωτήρης Δανέζης, για τα 95 χρόνια της Παπαστράτος. Γιατί επιλέξατε να αφηγηθείτε τώρα αυτή την ιστορία και τι θα δει ο θεατής αυτό το ντοκιμαντέρ?
12: Θα δει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική, παραγωγική ιστορία της χώρας μέσα σε 60 λεπτά να περνάει από μπροστά του, μέσα από μια εταιρεία εμβληματική, μέσα από μια εταιρεία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει στηρίξει τη χώρα, από τις ιστορίες των ανθρώπων της, από το εργοστάσιο της, αλλά και από το μετασχηματισμό της. Έτσι, γιατί σήμερα η Παπαστράτος είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που ήταν 95 χρόνια πριν. Οπότε αυτή την ιστορία θα δείτε.
0: Σωτήρης κάνει καταπληκτικές δουλειές.
12: Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ναι. Αλλά και ιστορικό. Είναι ένα testimonial ιστορικό που αξίζει να αφήσουμε για τους επόμενους.
0: Θα το δούμε οπωσδήποτε. Τώρα, λέγαμε πριν ότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στην έκθεση αυτή. Η Ιαπωνία αποτελεί και τη μεγαλύτερη, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Παπαστράτος. Τι δείχνει αυτό για τη θέση που έχει αποκτήσει σήμερα το εργοστάσιο του Ασπροπύργου στον παραγωγικό χάρτη των διεθνή?
12: Αυτό ισχύει. Είμαστε με πολύ υπερηφάνεια ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της χώρας προς την Ιαπωνία, προς την τιμόμενη χώρα. Mm-hmm. 320 εκατομμύρια εξαγωγές, τα 260 από αυτά είναι αξία εξαγωγών της Παπαστράτος. Πάνω από το 60% της παραγωγής του εργοστασίου μας, του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο, φεύγει για την Ιαπωνία. Μία δύσκολη πίστα, να πω, γιατί η αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική. Οι καταναλωτές της, τα στάνταρ της.
0: Έχουν συνηθίσει σε υψηλά στάνταρ.
12: Είναι πάρα πολύ απαιτητική, οπότε εμείς είμαστε πολύ περήφανοι να λέμε ότι την υποστηρίζουμε χρόνια, την σερβίρουμε χρόνια και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Τώρα μείνετε στην ιστορία και εδώ με την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ένα χρόνο πριν, ότι είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους. Είναι για νικοτίνη, είναι για πρόσβαση ανηλίκων σε νικοτίνη και καπνό, σε προϊόντα. Ας να το συνεχίσετε. Και τι αποφέρει αυτό, αλήθεια?
12: Να πούμε ότι δεν είναι κάτι που, επειδή η καμπάνια μας ξεκίνησε πέρυσι και βγήκαμε στα μέσα, δεν κάνουμε συστηματικά εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι η εταιρεία, όχι μόνο η Παπαστράτος, αλλά και η μητρική μας, η Philip Morris, είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα. Άρα και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι ανήλικοι δεν θα αγοράζουν προϊόντα μας. Γιατί να σημειώσουμε ότι εμείς απευθυνόμαστε μόνο σε ενήλικους και καπνιστές.
1: Ανά των 18 ετών. Αν πάει όλο στο περίπτερο, αγοράζει.
12: Και αν είστε κάτω από τα 18, δεν σας πουλάνε. Τώρα, αν τους μπερδέψετε λίγο με το πώς
0: μοιάζεται.
12: Είναι υποχρεωμένοι
0: να ζητήσουν ταυτότητα.
12: Θα ζητήσουν ταυτότητα. Εμείς έχουμε ήδη μια αυστηρή πολιτική σε αυτό. Άρα δεν μπορούν να σου πουλήσουν προϊόν αν δεν δείξουν ταυτότητα. Και τώρα τώρα πια με τη συνεργασία της πολιτείας και τη δουλειά που έκανε το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο
0: Προστασίας του Πολίτη, φαντάζομαι.
12: Ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Α, γιατί η έλεγχη είναι στην αστυνομία.
12: Και το Wallet. Το έχει κάνει πολύ πιο.
0: Στα μάτια μου, γι' αυτό το λέω. Έλεγχο σε
12: τέτοια. Ναι. Εντάξει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει πολλά πράγματα για τους πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η τεχνολογία και αυτό που κατάφερε να φέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι κάνει πολύ πιο εύκολο. Άρα πας, σου ζητάνε το wallet, αλλιώς δεν περνάς, αλλιώς δεν αγοράζεις. Και το ίδιο γίνεται για όλα μας τα κανάλια, έτσι, γιατί να πούμε την αλήθεια ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να μπορέσεις και μέσα από τις online πωλήσεις να διασφαλίσεις ότι δεν θα παρακάμψει διαδικασία, άρα δεν θα πάρει πρόσβαση στα προϊόντα μας.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα δούμε το ντοκιμαντέρ οπωσδήποτε.
12: Σας περιμένουμε την Πέμπτη.
1: Η κυρία Μαρία Σπυριδάκη.
0: Λοιπόν, εδώ είναι επικεφαλής των Public Affairs εταιρείας Παπαστράτος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα σας.

0: Σε τα ίδια.
1: Κάθε περίπτωση σχεδόν τα ίδια.
0: Όπως έφυγε,
1: σχεδόν τα ίδια.
2: Τη βλέπαμε δηλαδή τον Ιούλιο.
1: Σχεδόν τα ίδια.
0: Έχει κάποιες άνθρωπος τώρα.
1: Αναμενόμενες
0: μικροδιαφορές.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα κριθούν όλα στις επόμενες.
2: Η γενική εικόνα λέτε είναι η ίδια.
1: Η γενική εικόνα είναι η ίδια. Ενδεχομένως ότι επειδή υπήρχε και ένα κλίμα εκλογών του Σεπτεμβρίου προς τα τέλος του Ιουλίου και ερχόταν και άρχισε και συσπυρωνόταν ο κόσμος, λίγο αυξήθηκαν οι αποφάσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο.
2: Γιατί
1: έφυγε πάλι ο ορίζοντας. Οπότε ναι, ήταν μια καλή πρόβα.
0: Από όλα τα κόμματα εξής υπουργέ.
1: Σχεδόν σε όλα.
0: Αλλά είχαμε δηλαδή, που λέγαμε στο ραδιόφωνο, μια πτώση όλων των κομμάτων, αλλά ισομερός.
1: Ναι. Δεν έχει σημαντικές άγγες. Ένα-δύο κόμματα είχαν τώρα, λίγο πιο αξιοσημείωτες, αλλά θα τις πέρυσι, θα τα δούμε όλα, επειδή είναι πολύ πυκνά πολιτικές αυτές οι μέρες.
0: Πέρυσι είχαμε μεγάλες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Είχαμε εντυπωσιακή προβολή αυτών, εξειδίκευση από τους υπουργούς, μετά συνεντεύξεις, προβολή από τα μέσα. Και βλέπουμε μετά στις δημοσκοπήσεις έφτασε μία μονάδα ή οτιδήποτε κρίνει η ΔΕΘ αλλάζει δεδομένα. Κατά τη γνώμη σας, και δεν το λέμε για φέτος, λέμε συνολικά.
1: Ιστορικά η ΔΕΘ έχει ένα ενδιαφέρον δημοσκοπικό. Υπήρχαν ΔΕΘ οι οποίες αλλάξανε λιγάκι το πολιτικό σκηνικό.
0: Λιγάκι.
1: Λιγάκι. Αλλά όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζονται. Δηλαδή και τώρα να πάρει ένα κόμμα μία μονάδα, εάν μετά από ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει, πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
2: Θα ξεχαστούν.
1: Είμαστε
2: λέτε,
1: σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα.
2: Τόσο σημαντικές που δεν θα ξεχαστούν.
1: Μιλάμε για όλων των κομμάτων. Σήμερα ο Πρωθυπουργό.
0: Καλά, συμπέθω, όμως ο Πρωθυπουργό κρίνεται. Ο χάστοτε Πρωθυπουργό. Το κυβερνών κόμμα είναι αυτό που.
1: Παραδοσιακά
0: έχει βαρύτητα.
1: Ήταν οι δύο Κυριακές και ήταν και η ομιλία του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση. Ιδίως όταν είχαμε έναν ισχυρό δικομματισμό. Είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ήθιστο ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση να απαντούσε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι λίγο πιο διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό, αλλά το σίγουρο είναι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ, θα τα ακούσουν οι πολίτες, θα τα κρίνουν και κυρίως θα τα δουν.
0: Γιατί είναι σε προοπτική τετραετίας. Πρώτη φορά ακούω σε προοπτική τετραετίας ανακοινώσεις. Είχα, αν θυμάμαι καλά, το πακέτο Χριστοδουλάκη το 2003 που υπερεύαινε τον εκλογικό κύκλο, την εκλογική χρονιά.
2: Τριαδίστανο.
0: Την κυβέρνηση σήμερα.
2: Τριαδίστανο.
0: Ναι.
2: Πιο μεγάλο από αυτό που
0: τώρα σε μια λογική, ξέρω, για παράδειγμα, λέω, ξέρετε την οικονομική κατάσταση, τι θα γίνει στον κόσμο το 2030.
1: Όχι, αυτό που ξέρουμε όμως και μπορούμε να προβάλλει το Οικονομικό Επιτελείο το κάνει, είναι η πορεία της εθνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι ζούμε τα τελευταίες. Δηλαδή μιλάμε για πολέμους στην γειτονιά μας, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν και όλα αυτά συνυπολογίζονται και το σημαντικό είναι ότι σήμερα εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
2: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ποιον εκτιμάτε ότι θα έχετε βασικό αντίπαλο,
0: εκτός από τα προβλήματα στις
1: επόμενες κάλπες? Και τα προβλήματα είναι πάντα αντίπαλος.
2: Εκτός από τα προβλήματα, για να προλάβω την απάντησή σας, εκτός από τα προβλήματα, γιατί θα μας πείτε ότι είναι τα προβλήματα.
0: Και μετά θα πει τον εαυτό της κυβέρνησης. Ούτε αυτό.
1: Και είναι και το δεύτερο εαυτό της κυβέρνησης.
2: Θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας?
1: Η απάντηση είναι ότι αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας.
2: Είναι κατοχυρωμένο.
1: Αλλά δεν είναι κατοχυρωμένο.
2: Δεν είναι κατοχυρωμένο.
1: Δεν είναι κατοχυρωμένο. Και η αίσθηση μου επίσης είναι ότι υπάρχει πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές.
0: Να κάνω αλλιώς αυτή την
1: άνοιξη. Την άνοιξη 24 τώρα. Αν θα γίνει Απρίλιο, Μάιο ή Μάιο, ας πούμε, είναι το δευτερεύον.
0: Αν την κάνω αλλιώς. Πώς να το πω, μπορεί να υπάρχει έστω και ένας καχεκτικός, ένας ασθενής δικοματισμός, ή θα έχουμε πάλι 1,5 κόμμα στις εκλογές που έρχονται?
1: Δημοσκοπικά η τάση είναι προς το 1,5 κόμμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται δικοματισμό. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια εναλλακτική λύση κυβερνησιμότητας, η οποία θα κατευθύνεται. Αυτό λειτουργεί καλύτερα και, για την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Ο ισχυρός αντίπαλος λειτουργεί καλύτερα και για την κυβέρνηση. Κάνει πιο προσεκτικό, πιο αποτελεσματικό, τρέχει πιο γρήγορα. Γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει εκλογές ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει και το πρώτο και το δεύτερο και όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, αλλά κατά την άποψή μου, ένας ισχυρός δικοματισμός είναι προς το συμφέρον της χώρας, της δημοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει πάντα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Το κρατώ. Αυτό είναι μια ευθεία δήλωση που δεν

0: Να έχω ακούσει από υπουργό, τόσο ευθέως δηλαδή αυτό
1: το. Εγώ να επιμείνω λιγάκι να σας ρωτήσω αν τα νούμερα τα οποία είδατε επιστρέφονται στις διακοπές, γιατί βλέπετε κάθε εβδομάδα, όπως γνωρίζω, είναι εκεί και η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, στο 28, 29, 30, 31, εκεί κάπου κινείται στην εκτίμηση της πρόθεσης, στην πρόθεση ψήφου. Μπορεί πραγματικά να είναι ρεαλιστικό στόχο το 37 περίπου που χρειάζεται για αυτοδυναμία, να μην πω 38, να πω 37. Μπορεί να είναι ρεαλιστικό στόχο.
2: Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, ότι είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Ναι. Ακόμα ο ελληνικός λαός και οι πολίτες δεν είναι σε, πώς το λέμε στα ελληνικά, σε μούντε εκλογών.
1: Όχι.
2: Δηλαδή δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα, δεν έχει τεθεί η σημασία της ψήφου τους. Άρα λοιπόν έχει χρόνο μπροστά, όλα τα κόμματα θα θέσουν τις προτάσεις τους, θα τις ακούσουν οι πολίτες, θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα επιλέξουν αυτό που κάνουν καλύτερο τώρα. Μέχρι τότε υπάρχει χρόνος. Και να υπενθυμίσω ότι και προς το τέλος του 22 δεν φαινόταν το 41%. Αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να λέει και τίποτα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι.
1: Κάτι και πριν τις εκλογές δεν φαινόταν. Την παραμονή των εκλογών δεν φαινόταν το 41%.
2: Ναι, υπήρχε μια ξεκάθαρη τάση.
1: Εσείς το βλέπατε, εμείς δεν το βλέπαμε. Οι δημοσκοπήσεις το
3: βλέπαμε.
2: Το εκλογικό σώμα είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή,
3: ναι,
2: πάντα
3: αυτό είναι
2: η συμμετοχή
3: θα κρίνει.
2: Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, κατηγορίες ψηφοφόρων, οι οποίες αυτή τη στιγμή αφεταλαντεύονται αν θα πάνε στην κάλπη. Δεν θα πάνε και προφανώς ένα κομμάτι. Και εκείνο αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι του τελικού αποτελέσματος προφανώς θα επηρεαστεί από αυτό το εκλογικό κοινό.
3: Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών. Υπουργέ, αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχετε μια εκτίμηση ότι από τους Έλληνες στο εξωτερικό θα ψηφίσουν περίπου 100.000.
2: Η πύλη έχει ανοίξει για τις αιτήσεων εκλογών του εξωτερικού. Δεν έχει καμία προϋπόθεση εκτός από το να είναι εγγεγραμμένος κάποιος εκλογικούς καταλόγους. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει κοντά στις 15.000 εγγεγραμμένους, που ουσιαστικά αγγίξαμε τον αριθμό, αγγίζουμε τον αριθμό του 2023 που ψηφίσανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει συμμετοχή με επιστολική ψήφο από το εξωτερικό γύρω στις 50.000, λίγο πάνω από τις 50.000, αν θυμάμαι καλά. Πολίτες, θεωρώ και λόγω του βάρους των εθνικών εκλογών και με κατάλληλη ενημέρωση των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα μπορούσε να φτάσει ένα τέτοιο.
1: Στις ευρωεκλογές είχαν δηλώσει 50.000, πώς ψηφίσανε?
2: Γύρω στις 40.
1: Γύρω στις 40. Άρα εσείς λέτε
2: 40.000 φάκελοι μπήκανε μέσα στην Γαλλία.
1: Φαντάζεστε ότι μπορεί να φτάσει και τους 100.000 αυτοί που
2: είναι
1: θα δηλώσουν.
2: Είναι ένα στόχος ο οποίος δεν είναι ουτοπικός, είναι ρεαλιστικός.
3: Φιλόδοξος.
1: Ναι, για να πάνε 80.
3: Περιμέναμε όταν γινόταν αυτή η συζήτηση να ψηφίσουν 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια.
2: Αυτοί οι αριθμοί ποτέ δεν υπήρχαν. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια εκλογικοί που ζουν στο εξωτερικό.
3: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό, έχουμε ποτέ μια αίσθηση.
2: Οι Έλληνες είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτό που λέγεται ομογένεια. Ναι. Κάποιος που δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά είναι Έλληνας. Ιδίως η τρίτη γενιά, παράδειγμα, στην Αμερική, στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτή την κατηγορία. Και σε άλλες κοινότητες. Και υπάρχουν και αυτοί που έχουν το ελληνικό διαβατήριο, που είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με μία πρόκειται εκτίμηση υπολογίζεται περί τις 800.000.
3: 800.000 με ελληνικό διαβατήριο.
2: Που ζουν στο εξωτερικό, το οποίο μέσα συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου και αυτό που λέγεται η γενιά του brain drain. Αυτοί που φύγαν, δηλαδή τα παιδιά της κρίσης. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα ψηφίσουν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς, ξέρετε, παίρνουν και το αεροπλάνο, έρχονται εκείνες τις μέρες στην Ελλάδα. Είναι και μια ευκαιρία να συναντήσουν τους δικούς τους.
1: Λοιπόν, κύριε Λιβάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά,
3: και
2: καλημέρα.
3: Για τη που κάναμε.
1: Στο περίπτωμα των πολιτικών.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη. Θα έχετε δύσκολη χρονιά.
2: Επίσης, ιδίως εσείς θα έχετε πολύ περισσότερη.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει, είμαστε και μεγαλύτεροι πια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εδώ. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε από το περίπτερο των παραπολιτικών της Next Step Media, δηλαδή, που περιλαμβάνει τα παραπολιτικά, το εφημερίδα, την απογευματινή, το powergain.gr, μια σειρά από μέσα εξαιρετικά, τα οποία τα παρακολουθείτε καθημερινά και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και τη σκυτάλη από τον Υπουργό Εσωτερικών έρχεται και το... Έχουμε το βαρύ πυροβολικό σήμερα γενικώς εδώ, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο. Μαζεύω, ωραία.
3: Έχουμε, είπαμε, υπουργικό συμβούλιο κατά μόνα στο ΚΑΟ καθίστα.
1: Βλέπω ότι.
3: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Χαίρετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Στις χειραψίες είμαστε τώρα.
3: Και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι μαζί μας.
3: Και υποψήφιος, να τα λέμε και αυτά.
1: Στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Όχι, και εννοώ και πρώτος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών στις προηγούμενες εκλογές, αλλά δεν το λέμε γιατί.
3: Αυτά δεν πρέπει να τα.
1: Άμα θέλετε, τα βάζετε. Έμπειρος είστε. Λοιπόν, και πρώτος στις τελευταίες εκλογές, αλλά αυτά δεν τα λέμε. Λένε γιατί σου λέει μη με λες φαβορί, γιατί αν με λες φαβορί, λέει α μην το ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε έναν άλλο.
4: Λοιπόν, αυτό είναι ότι οι κάλπες κάθε φορά, όπως ξέρουμε, είναι άδειες όταν.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Και δεύτερον, η Β' Αθηνών, ο βόρειο τομέα είναι νομίζω αρένα Λεόντων. Δηλαδή με την καλή έννοια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη μαζεμένα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοιο τομέα άλλο.
4: Αλλά ούτε παραδοσιακά με καλό κλίμα.
1: Δεν σκοτώνεστε μεταξύ σας.
3: Μέχρι αρχηγό βγάζει.
4: Ο αρχηγός προέρχεται από την παλιά Β' Αθηνών, οπότε.
3: Ναι, ναι, είναι συνολικά λέτε.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκούρη, ξεκινήστε εσείς αυτή τη φορά.
3: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε για την φιλοσοφία των μέτρων, τη στόχευση των μέτρων του Πρωθυπουργού. Θα σας ρωτήσουμε για τα μέτρα. Δεν θα μας τα πείτε προφανώς, τα γνωρίζετε, αλλά δεν θα μας τα πείτε. Τη στόχευση όμως, τον πολιτικό στόχο, μπορείτε να μας το πείτε, κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα, τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες.
1: Τα μέτρα θα αφορούν και τα στρώματα για τα οποία η αντιπολίτευση σας σύσσωμη σας κατηγορεί ότι αδιαφορείτε, γιατί σας λέει ότι είστε κυβέρνηση για τους λίγους. Και εκείνοι λένε πως εμείς θα είμαστε για τους πολλούς. Μιλάω τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα.
4: Εμείς,
1: που είναι βασική έτσι αντίπαλοι.
4: Ό,τι και να κάνουμε, ναι, πάντοτε κατηγορούμαστε για την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
4: Αν υιοθετήσουμε μέτρα για μια κοινωνική ομάδα, γιατί δεν υιοθετήσετε, ναι, τις υπόλοιπες. Αν υιοθετήσουμε για όλες τις κοινωνικές ομάδες, πάμε να κοροϊδέψουμε.
1: Ναι.
4: Και είναι ψίχουλα και καθρεφτάκια για ηθαγενείς και τα λοιπά.
1: Αυτό λέει, θα αφορούν και οι κοινωνικές ομάδες.
4: Θα αφορούν όλες τις βασικές κοινωνικές ομάδες.
1: Η μεσαία τάξη, η οποία είτε και ο κορμός των ψηφοφόρων σας, όπως την καθορίζει κανείς.
4: Θα αφορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
1: Μάλιστα.
4: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
1: Ναι.
4: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ναι, θα αφορούν τους αγρότες, θα αφορούν τους συνταξιούχους.
1: Δεν είπατε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τις άφησα να παίξω. Αφήστε όλους τις μεγάλες
4: επιχειρήσεις. Η φιλοαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης ούτως ή άλλως είναι υπέρ των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί 560.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Και αυτή η πολιτική πάλι με τη σειρά της είναι υπέρ των εργαζομένων και των ανέργων, διότι αυξάνει την πίτα και δημιουργεί νέες δουλειές.
3: Αν το στείλετε αυτό στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν
4: εννοείται,
3: το έχετε κάνει εσείς. Φαντάζομαι δεν έχει σταλεί ακόμα, είναι λογικό.
4: Δεν
1: το γνωρίζουμε. Θα
4: σταλεί μόλις επιτρέπεται από το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να γίνει.
1: Φυσικά, ποιο νομίζετε?
4: Γι' αυτό και το νομοθετήσαμε. Εγώ ήμουν μάλιστα υπουργός όταν νομοθετήθηκε.
1: Ναι, αν και όχι πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί είμαστε συνομήλικοι με τον υπουργό. Έφηβοι. Έχετε μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Θέλω να μπείτε πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, ποιο νομίζετε, ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή απέναντι στην κοινωνία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπετε?
4: Το ότι είμαστε 8 χρόνια στην εξουσία και επομένως τα όποια λάθη έχουν γίνει, που τα καμιά φορά έχουν γίνει, συνδυάζονται με αυτή την κόπωση που είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Την ακρίβεια ίσως.
4: Αλλά από την άλλη πλευρά, ενώ υπάρχει αυτό, ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά επίσης η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει,
4: είναι πανευρωπαϊκό.
1: Αλλά η απάντηση
4: πρόβλημα
1: που δίνουν ότι η κίνηση είναι καλύτερη.
3: Ναι, αλλά και όλη η Ευρώπη, όλες οι κυβερνήσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα.
4: Αν υπάρχει, σωστό, μια κυβέρνηση.
3: Ο Μέρτς αύριο θα χάσει μια πρώτη φορά, θα βγει και πιθανόν, αυτοδύναμη. Ουσιαστικά ναζιστική, όπως τη λένε, εναλλακτική.
4: Ναι.
3: Θέλω να πω, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά και όλη η Ευρώπη έχει προβλήματα. Φεύγουν οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν.
4: Τι γίνεται? Η Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα είναι μπροστά. Το ζήτημα είναι, και αυτό συζητάμε όλοι μας, πόσο μπροστά θα είναι για να μπορέσει ή όχι να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι, παρότι είναι 7 χρόνια στην αντιπολίτευση, δεν έχουν κατορθώσει να βρουν την περπατησιά τους και να αρθρώσουν ένα λόγο που θα είναι πιστικός και τα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται. Αυτό είναι παραπάνω από σαφές, νομίζω. Το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό αλλάζουν τα κομματικά σχήματα, αλλάζουν οι αρχηγοί, γίνεται, υπάρχει αυτή, ας το πούμε,
3: τώρα, αν δεν έχει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνει πρόταση συνεργασίας ή θα πάει στα δεύτερη.
4: Να σας πω την αλήθεια.
3: Ένα φαινόμενο που δεν το αποκλείεται εντελώς.
4: Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να κάνουν, να γίνονται κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλει κανείς, κύριε Σκουρή, να κυβερνήσει μαζί μας. Το έχουν αποκλείσει όλοι. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει με κανέναν σε αυτό το
1: τρόπο. Καλά, πώς το έχουν πει, ποιος το έχει πει αυτό, ότι υπάρχουν, λέει, οι εκλογές, πώς το λένε, η μετεκλογική περίοδος και υπάρχει ενδιάμεσα και η κάλπη που τα αλλάζει τα πράγματα.
3: Υπάρχουν τα γεγονότα, λέει.
1: Ναι, η κάλπη.
4: Ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές και μετά το κυνήγι. Αλλά.
1: Σε το σέλιο ψάρεμα.
4: Λοιπόν, αλλά πάντως βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας. Εδώ θέσπισε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά την απλή αναλογική για να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας και ήταν ολοφάνερο ότι κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν. Τότε ο Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα κτλ. Άρα, επειδή δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε εκλογές, καλό είναι ο καθένας να ψηφίσει φυσικά το κόμμα που νομίζει, αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας ότι την επομένη των εκλογών η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και αν υπάρχει ακυβερνησία, δεν είναι τα θύματα τα κόμματα. Τα θύματα τελικά είναι οι πολίτες, διότι η αστάθεια δημιουργεί οπισθοδρόμηση.
3: Ταυτόχρονα τα κόμματα πρέπει απέναντι στο λαό, αλλά και το κυβερνούν και τα υπόλοιπα, τα μεσαία, τα μικρά, όποια θέλουν να γίνουν μεγάλα, θα πρέπει να έχουν και μια ξεκάθαρη απάντηση στον ελληνικό λαό. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ρωτάω πρώτα εσάς.
4: Είπα,
3: αν θα πάτε σε δεύτερες εκλογές από τη στιγμή που δεν βρίσκεται κανένα.
4: Και στο παρελθόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα ήμασταν ανοιχτοί, αν χρειαστεί, σε κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά το κλείνουν αυτό το ενδεχόμενο τα άλλα κόμματα. Το Πασόκ, ας πούμε, ξέρετε, δεν είναι μυστικό, δεν σας λέω κάτι. Το Πασόκ υιοθέτησε ολόκληρο ψήφισμα στο συνέδριό του, αποκλείοντας τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα, ή αυτοδυναμία ή οι δεύτερες εκλογές.
4: Όχι επειδή εμείς τοποθετούμαστε αλαζονικά. Βάζω κάτω τα δεδομένα. Εγώ άλλωστε ο ίδιος συμμετείχα σε κυβέρνηση συνασπισμού εδώ πέρα.
3: Όχι, κυβέρνηση θα να ρωτήσω, γιατί θέλω να το ακούσω ότι είναι αυτό το θέμα. Ή αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, ή αλλιώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών, δεύτερες εκλογές. Αυτό είναι.
4: Το Μάρτιο-Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις μας δείχναν 32-33, άντε το πολύ 34%. Και βρεθήκαμε με 41%. Ναι. Επειδή μένουν λοιπόν 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα προχωρήσει η κυβερνητική πολιτική και πώς θα τοποθετηθούν τελικά με τα διλήμματα που θα τεθούν οι πολίτες στην κάλπη.
3: Βλέπω ότι διστάζετε να το πείτε.
4: Ποιο?
3: Ό,τι αν θα πάτε σε δεύτερες εκλογές μετά.
4: Μα ακόμα δεν έχουν γίνει πρώτες. Αφήστε να γίνουν οι πρώτες εκλογές.
1: Λοιπόν,
4: και
1: μετά,
4: όταν θα πλησιάζουμε και θα φαίνεται το κλίμα καλύτερα, θα μας ξαναρωτήσετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσή.
4: Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Από το στούντιο των παραπολιτικών της Next Step Media στην Θεσσαλονίκη.
3: Και πάμε Αθήνα.
1: Πάμε Αθήνα και θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Έτσι δεν είναι? Πάμε δελτίο ειδήσεων.
3: Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1+1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΨΙΛΟΝ.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κόσμο και δρομάδο εδώ.
7: Έχω
14: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεφη.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
21: Πανουράκης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα 3x200 γραμμάρια μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι μήλο ροδάκινο 1 λίτρο μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
27: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
26: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
28: 2000 FM.
29: Αναφορά την προηγούμενη. Ναι. Επειδή η προηγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη του 2014 συνδέθηκε με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπου υποσχέθηκε ότι θα δώσει 3 δις στον κόσμο και τελικά αντί να δώσει 3 του πήρε 15.
30: Δεν μπορεί να έπαθε και να έμαθε, λέω τώρα εγώ.
31: Έχει χάσει εκλογές συντριπτικά. Από αυτές να πήρε ένα μάθημα.
29: Να σας πω. Ναι. Γι' αυτό θα έλεγα.
30: Και να είναι συντηρητικός τώρα. Ποιο συντηρητικός.
29: Γι' αυτό θα έλεγα ότι σημειολογικά δεν έπρεπε να διαλέξει τη Θεσσαλονίκη για να δείξει αν άλλαξε. Ας πούμε, θα μπορούσε να πάει στην Καλαμάτα. Να πάει στην Κομωτινή, να πει πρόγραμμα Κομωτινή, ας πούμε. Τώρα, τι θες στη Θεσσαλονίκη, βρε άνθρωπε, αφού εδώ πέρα είσαι καμένος. Λοιπόν.
30: Πάντως έγινε μεγάλο ντόρο. Αυτό το πέτυχε.
29: Σύμφωνοι. Ντόρο, δεν τελείω. Ο κόσμο όλο.
32: Τώρα η κριτική δεν είναι για το Θεσσαλονίκη, δεν το πε στην Καλαμάτα.
29: Όχι, είναι.
32: Στο Ηράκλειο
29: είναι στην πολιτική. Όπω ξέρουμε και εσεί με την εμπειρία που έχετε, η σημειολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο.
32: Όχι απαραίτητα.
30: Διαχείριση των συμβόλων. Ποιο το είχε πει.
29: Μετεράν. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα κριθεί, εν πάση περιπτώσει, λίγο πιο ψύχρεμα το επόμενο διάστημα από τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίος θα κάτσει να δει. Ας πούμε, είπε αυτό, είπε εκείνο, είπε το άλλο, να δούμε τι γίνεται. Όμως, η διαφορά του Μητσοτάκη, δηλαδή του Πρωθυπουργού, από Τσίπρα και όλους τους υπόλοιπους, είναι η εξής, ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και 7 χρόνια έρχεται στην Θεσσαλονίκη, εξαγγέλει ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι να έρθουμε στην επόμενη ΔΕΘ, το πρόγραμμα αυτό έχει σπραχθεί από τον κόσμο, έχει πάει στις τσέπες του κόσμου. Άρα και φέτος, αυτό που έχει να προσδοκά ο ελληνικός λαός από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για 8η φορά είναι τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πακέτο των οικονομικών μέτρων και των οικονομικών ενισχύσεων και ποια είναι η πρόταση για το μέλλον. Ο κ. Μητσοτάκης το ορίζει ως το 2030, που είναι η εφετηρία για την τρίτη εκατονταετία της Ελλάδος. Δηλαδή, τώρα να σας πω λίγο ιστορικά τι είναι αυτό. Γιατί ο κόσμος ακούει 2030 και δεν καταλαβαίνει. Του λέει τι έπαθε με το 2030 ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Από τότε υπάρχει χώρα.
30: Σωστό.
29: Το 1930, 100 χρόνια μετά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Μάιο, ο Ελευθέρως Βενιζέλος έκανε τον απολογισμό της πρώτης εκατονταετίας του νέου ελληνικού κράτους. Mm-hmm. το 1930. Και είπε, έκλεισε την ομιλία του εκείνη λέγοντας, ποιος άραγε γνωρίζει πώς θα είμαστε σε 100 χρόνια, δηλαδή στο 2030. Ακόμα λέει και εμείς που έχουμε χειριστεί τις τύχες της χώρας και την διπλασιάσαμε και τα λοιπά, δεν ξέρουμε ακόμα
32: πώς. Το 2030 θα το κάνει ο Μητσοτάκης, λέτε.
29: Το 2030 θα το ορίσει εκ των πραγμάτων ο Μητσοτάκης.
31: Μάλιστα.
29: Και με αυτά που θα πει αύριο και τα οποία είναι ένα πρόγραμμα ετήσιων απολαυών. Και στη συνέχεια θα είναι και η πρότασή του για το μέλλον που έχει ως αφετηρία την τρίτη εκατονταετία της χώρας.
31: Μάλιστα.
32: Τελευταία ερώτηση πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Σαμαρά.
31: Ναι, ξεχάσαμε.
29: Λοιπόν, είπα πρόσφατα την εξής φράση. Πολύ φασαρία για το τίποτα. Πολύ φασαρία για το
30: δεν
29: τίποτα.
30: Δεν δείχνει τίποτα δημοσκοπικά.
29: Να σας πω τώρα. Ακόμα δεν έχουμε δει δημοσκοπικά, αλλά ό,τι μπορεί να καταλαβείτε λίγο. Εγώ τώρα έχω μια μακρά διαδρομή στην.
31: Και έχουμε δει και στελέχη να ψηγαίνουν εκεί.
29: Να σας πω. Δείτε λίγο. Έχω μια μακρά πορεία στην πολιτική και αυτή μου έδωσε μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα να έχω φίλους όλη την Ελλάδα. Και μπορούμε και μιλάμε. Ξέρετε τώρα, παιδί μου, τι γίνεται εκεί. Βλέπεις καμία κίνηση, κανένα άνθρωπο.
31: Είστε από ένα νομό που έχει μεγάλο συμβολισμό για τον κύριο Σαμαρά. Ήταν και ο Σιμπηλίδης από εκεί.
29: Ακριβώς. Ο Γλυκής, λοιπόν, είναι ένας νομός που δείχνει τι γίνεται. Λοιπόν, σας λέω, δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή.
32: Θα μπει στη Βουλή, λέτε.
29: Καταρχάς, να δούμε αν θα κάνει κόμμα. Γιατί ακούω τώρα, ξέρετε, ένα ωραίο τρίκ. Ότι ο Σαμαράς λέει δεν τσίμπησε στην εξαγγελία Μητσοτάκη για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο και δεν βιάστηκε να το κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο τρίκ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ψυχή για να το κάνει. Και ψάχνετε να δείτε τι θα κάνει. Αλλά εγώ έχω επιφυλάξει αν θα το κάνει. Αλλά όταν το κάνει, εδώ είμαστε να δούμε γιατί έγινε αυτό το κόμμα.
31: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη.
29: Ευχαριστώ και εγώ.
31: Καλή σας ημέρα.
29: Χάρηκα που σας είδα. Καλή συνέχεια. Σήμερα σας παίζω εντός έδρας και ευτυχώς.
32: Ναι,
29: αρκετά.
31: Κύριε Γιώργο Φλωρίδη,
32: πώς έλεγε όταν εσείς ερχόσαστε στην Αθήνα και λέτε μπαλαλάικα. Για να περάσετε τα σύνορα. Και εμείς ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη.
31: Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η, και ο κόσμος αρχίζει πια και καταφθάνει. Βλέπω εδώ την είσοδο, Βασίλη μου, ότι αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει κόσμος. Είναι η ώρα που ο κόσμος έρχεται και αρχίζει και πυκνώνει μέσα στην έκθεση και πυκνώνει και ο κόσμος και στο περίπτερο των.
32: Και σε εμάς έρχεται ο ψηλός της κυβέρνησης εδώ στο στούντιο.
31: Το πεντάρι.
32: Το πεντάρι. Αυτός που καρφώνει στην πιο δύσκολη θέση και φούρνο να ομολογήσω, το έχω πει πολλές φορές. Θα το ξαναπώ, ότι δεν θα μπορούσε να τύχει στο κύριο Μητσοτάκη καλύτερος εκπρόσωπος, με την έννοια ότι στο τέλος της επταετίας πια, συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος κρεμιέται πρώτος, έτσι δεν είναι.
31: Και τα λέει και από νωρίς αυτά.
32: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
31: Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός
32: εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα λέω, γιατί στα όλα τα υπόλοιπα το κάνω κριτική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
32: Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα μας πείτε τώρα για τα μέτρα του Πρωθυπουργού.
2: Φαντάζομαι,
32: δεν ρωτάμε.
2: Λίγο έμεινε, οπότε.
31: Τι έρχεστε στη Θεσσαλονίκη να το πω, πώς το λέγεται το τραγούδι, να σώσετε οτιδήποτε, αν σώζετε. Τι εννοώ. Εννοώ να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία να πάει λίγο παραπάνω, γιατί τη δείχνουμε εκεί γύρω στο 28-29-30% οι δημοσκοπήσεις.
2: Σε αντίθεση με τους πολλούς εθεροβάμονες που έχουν υπάρξει κατά καιρού σε άλλους πολιτικούς χώρους, όσοι έχουν μεγάλη εμπειρία από το ρεπορτάζ. Έχετε μεγάλη εμπειρία της κεντροδεξιάς. Ξέρετε ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει μια αυξημένη τάση για αυτομαστή. Αυτό δείχνει βέβαια και ότι είναι προσγειωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Άρα σκεφτείτε ότι ερχόμαστε, είναι η 11η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που μιλάει ο Πρωθυπουργός, όχι όλες ως Πρωθυπουργός, κάποιος ως Αρχηγός Αντιπολίτευσης, και μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, δύσκολα χρόνια, με σημαντικές κατακτήσεις, με λάθη τα οποία έχουν διορθωθεί και κάποια άλλα που πρέπει να διορθωθούν, και πάρα πολλές κρίσεις, πολέμους, εξωγενείς που όμως έχουν γίνει και δικά μας προβλήματα ως χώρα, είμαστε μπροστά με μια σημαντική διαφορά και αυτή τη στιγμή η δικιά μας εναλλακτική λύση, ο κόσμος θα αποφασίσει, φαίνεται η πιο πιθανή, όχι απολύτως πιθανή, θέλει πολλή δουλειά για να καταφέρουμε και πάλι να επανεκλεγούμε, άρα δεν νομίζω ότι είναι να σώσουμε ό,τι σώζεται, είναι να ξεκινήσουμε μια τελική ευθεία, δηλαδή να εκκινήσουμε μια τελική ευθεία, όχι όμως με αποκλειστικά προεκλογικό λόγο, με τα τελευταία σημαντικά παραδοτέα και σε μεταρρυθμίσεις και σε έργα, ούτως ώστε να πείσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι είτε μας είχαν εμπιστευτεί στο παρελθόν και τώρα δηλώνουν μια απόσταση αναποφάσιστη, ότι το σκέφτονται, είτε και ανθρώπους που μπορεί να μας είχαν ψηφίσει ξανά, και εκείνοι οι οποίοι μας στήριζαν διαχρονικά να πιστέψουν σε ένα όραμα και για τα επόμενα χρόνια. Ναι, άρα σήμερα δεν θα είναι μια με ομιλία μόνο μέτρων. Προφανώς θα ανακοινωθούν και σημαντικές παρεμβάσεις για τους συμπολίτες μας, για την ελληνική κοινωνία. Θα είναι η αρχή της περιγραφής των βασικών προτεραιοτήτων για την Ελλάδα του 2030.
30: Ένας στρατηγικός πολιτικός αναλυτής που εγώ πολύ τον εκτιμώ, ο Βασίλης, όμως ο Ευθύξης Βαρδουλάκης, μας έλεγε χθες ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, ότι πρέπει να κάνει διμέτωπο. Δηλαδή πρέπει να κάνει και προς τα αριστερά της, κέντρο αριστερά-αριστερά, ως αντιπάλους εννοώ, και δεξιά της που πια έχουν φυτρώσει πολλά κόμματα και έρχεται και ένα κόμμα, από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν θα το έλεγα διμέτωπο. Θεωρώ ότι οι διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό σύστημα άλλαξαν πάρα πολύ όταν τελείωσαν και οι ψευδεσίσεις και τα εύκολα λεφτά, δηλαδή από τα μνημόνια και μετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αντιλήφθηκε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή αντιλήφθηκε ποιες είναι οι νέες διαχωριστικές γραμμές σε πολιτικό πάντοτε επίπεδο, όχι διχαστικό, και απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ως πρωθυπουργός, οφείλει να το υπηρετήσει όλο, το όλον. Αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στόχευση στους ανθρώπους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι οι ευχάριστες ανέξοδες λύσεις δεν προσφέρουν κάτι. Ο ρεαλισμός είναι η μόνη οδός, και προφανώς η πρόοδος περνάει μέσα και από τη σταθερότητα. Η σταθερότητα που μόνη δεν λέει κάτι. Άρα αυτό το κοινό προφανώς υπάρχει και στην παραδοσιακή δεξιά. Αυτό το κοινό υπάρχει και στο πάλε ποτέ κέντρο, ακόμα και στην κέντρο αριστερά. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να χωρίσουμε με βάση τις παλιές ταμπέλες, ναι, τα εκλογικά κοινά, τους πολίτες, αλλά να προτεραιοποιήσουμε και στον απολογισμό μας και στον προγραμματισμό μας αυτά τα οποία είτε τους ενοχλούσαν και πρέπει να τα αλλάξουμε, είτε λόγω αντικειμενικών προβλημάτων, με πρώτο και κυριότερο την ακρίβεια, οι λύσεις μας να προσαρμόζονται πάνω σε αυτά που συζητάει ο κόσμος στο σπίτι που μας ακούει, ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, και όχι αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως προβλήματα.
32: Είδα για παράδειγμα τελευταία το θέμα της woke agenda και η συζήτηση η οποία γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία περηφανεύτηκε για το γάμο των ομόφυλων, πανηγύρισε μαζί με την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας την ψήφισή του, που είχε περίπτερο στο party parade που γινότανε, ξαφνικά το βγάζει από τη μέση. Τελειώνει αυτό. Αυτό είναι θέμα αρχών, είναι θέμα, πώς να το πω, πιεζέστε και κάντε πίσω. Γιατί για τα δύο μαζί δεν γίνονται.
2: Εδώ θέλει ψυχραιμία και ισορροπία. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει woke agenda, ούτε θέλει να εφαρμόσει woke agenda. Η woke agenda είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
30: Ο κ. Σαμαράς, για παράδειγμα.
2: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της woke agenda. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
32: Σωστά το κάνει το γάμο των ομόφυλων.
2: Νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε πολλούς ψηφοφόρους μας

0: Αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά η μόνη λύση διακυβέρνηση του τόπου, δεν το λέω αλαζονικά, οι πολίτες θα κρίνουν, αλλά η μόνη λύση που έχει αρχή, μέση και τέλος είναι η δική μας λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε απαραίτητος. Είναι στο χέρι μας. Τι σημαίνει είναι στο χέρι μας? Να είμαστε αποτελεσματικοί, να μην είμαστε αλαζόνες, έχει σημασία το ύφος μας και το κυριότερο να περιγράψουμε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα πιστικό ή πιο πιστικό από τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Οι εκλογές εκεί κερδίζονται. Στην ουσία.
1: Θα γίνουν ποτέ, τον Απρίλιο-Μάη.
0: Εκεί νομίζω, Απρίλιο-Μάη δεν έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός όπως είπε χθες.
2: Απρίλιο-Μάη μου που λέει τον τρόπο, θα κάνω μια τελευταία ερώτηση στο Σωτήρη.
3: Κάνε μια τελευταία, μια τελευταία.
2: Συγγνώμη, τελευταία. Τον κύριο Καραμαλή τον θέλετε ουδέτερο στις εκλογές?
0: Ο κύριος Καραμαλής είναι ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
1: γραμμή. Δεν θα είναι σήμερα πάντως στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία
1: επέλεξε
0: να ερμηνεύσω τις...
1: Κρίνει το καθένα
0: το λέω, πρόγραμμα που επιλέγει.
2: Τον θέλετε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
0: Αλίμονο, όλα τα στελέχη. Καταρχάς, γνωρίζετε, αν και δεν ζω, δεν ζήτησα ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από Κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητή. Είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας το 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλίμονο αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπρόσωπος και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Κύριος Παύλος Μαρινάκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θείραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: της τάξης. 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Para

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης της Next Step Media, των παραπολιτικών, το FMRIDA, του PowerGain.gr, όλων των μέσων του ομίλου, φαίνεται από κιόλα. Λοιπόν, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Οικονομικών. Τον
1: Υπουργό
0: Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, και υποψήφιο και βουνίμ βουλευτή και υποψήφιο στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών επίσης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά είναι καλό να αρχίζουμε να το θυμίζουμε αυτό σιγά-σιγά.
0: Αυτό το λέω. Αυτό το πασοστά λέω.
3: Και το Λακαρνάν. Αν για το Λακαρνάν στη Β' Αθηνών.
2: Το Λακαρνάν στο βόρειο τομέα.
0: Στο βόρειο τομέα, κύριε Σκουρή. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Σκουρή?
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο έκλεισε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι. Πόσο έκλεισε, τι περισσεύει, πώς θα χρησιμοποιηθεί ο λόγος σε εσάς, Υπουργέ, με στοιχεία και νούμερα για να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, πέρυσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα, στην φετινή έκθεση, λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους. Θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
0: Που ήταν πόσοι?
2: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Η κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση είναι ότι πήγαν στους λίγους.
2: Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε στο Παπα-Νικολάου μια κλινική γονιδιακού ελέγχου. Από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Λίγο πριν εγκαινιάστηκαν κέντρα υγείας και άλλα νοσοκομεία, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
3: Αλλά δεν ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Δεν ήταν τα πολλά λεφτά, θέλω να πω.
2: Πάμε. Σίγουρα εσείς έχετε λάβει SMS για να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Ήταν από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σίγουρα ήσασταν παρόντες στα εγκαίνια του Ε65, ενός πολύ σημαντικού
0: δικάσματος. Παρόντες δεν ήμασταν, τα είδαμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, ως δημοσιογράφοι,
0: τα είδαμε. Δεν ήταν μεγάλο έργο. Ναι.
2: Παρακολουθείτε νέα λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τα χρησιμοποιεί εδώ κιόλας.
2: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν για τους πολλούς. Πήγαν για την καθημερινότητα, για τον πολίτη. Και έχουμε και τους πόρους τους δανειακούς, όπου εκεί είναι πόροι που δανειζόμαστε και θα τους επιστρέψουμε στην Ευρώπη, που στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως. Το σπίτι μου 2, το οποίο έκλεισε, με 14.000 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο. Και αυτά είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Για να καταλάβω εγώ, πόσα λεφτά δεν έχουν ακόμα σαν δράση, πόσα μένουν από αυτά? Βλέπετε το 100% ότι εκπληρώθηκε. Είναι λεφτά που μένουν, είναι έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Δεν είμαστε
2: καταρχάς, θα υποβάλουμε. Έκλεισαν μεν οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των έργων, αλλά θα υποβάλουμε το 1ο αίτημα και το 8ο αίτημα για τα δάνεια τέλος Σεπτεμβρίου. Εκεί θα διεκδικήσουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 4,5 δισεκατομμύρια αναμένουμε από την δόση ήδη που έχουμε υποβάλει. Επομένως, συνολικά 11 δισεκατομμύρια θα έρθουν εντός του έτους στα ταμεία του κράτους. Τα έργα τα οποία μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν είτε σε πόρους ΕΣΠΑ είτε σε εθνικούς πόρους. Και άλλα έργα που θα υλοποιούνταν από εθνικούς πόρους, όπως ας πούμε τα έργα Ντάνιελ. 600 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους, από την τσέπη δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, πήγε και υλοποιήθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπετε, αυτό είναι η σωστή και ορθή διαχείριση των πόρων, όταν μπορούμε και μεταφέρουμε από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, για να μην χάσουμε, κύριε Σκουρή. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει, να γίνονται τα έργα, να μην χάνουμε πόρους, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν δικαιούται να χάσει ένα ευρώ.
0: Λοιπόν. Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο ότι η αντιπολίτευση έχει βάλει στο επίκεντρο στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε τα χρήματά του. Εν πάση περιπτώσει, μας δώσατε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε και
2: εμείς. Κοιτάξτε, πέρυσι η αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν θα απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Όταν είδε ότι απορροφούμε όλους τους πόρους, το γύρισε. Μάλιστα. Και λέει ότι απεντάχθηκαν έργα. Μα σας εξηγώ ότι εντάχθηκαν περισσότερα λεωφορεία. Εντάχθηκαν έργα του Ντάνιελ που θα τα πληρώναμε από εθνικούς πόρους. Είχαμε παραπάνω προληπτικές εξετάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τι κάνουμε και το τι αποτέλεσμα έχει στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθανάση.
2: Να είστε καλά,
0: κύριε
2: Παπαθανάση.
0: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να το ξαναπούμε.

0: Ο καθένας έχει την παρουσία του στο πολιτικό σύστημα. Εγώ εισπράττω μια θετική αναμονή.
1: Θετική αναμονή.
0: Ναι, αυτό το οποίο εισπράττω, και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά που μπορώ να σας πω και σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.
1: Καλύτερα από πριν από ένα χρόνο, δηλαδή το κλίμα, λέτε εσείς.
0: Εγώ αισθάνομαι ότι βλέπουν ότι έχουν οριμάσει αρκετές πολιτικές, ακόμα και σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχει γίνει μια δουλειά. Ο καθένας αξιολογεί πόσο μεγάλη μικρή είναι αυτή και πόσο μπορεί να έχει αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Βλέπει όμως ότι προχωρούν πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια προσδοκία για τη συνέχεια, γιατί αισθάνονται ότι τουλάχιστον από την κυβέρνηση υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας πρωθυπουργός, μια ομάδα και μπορούν, σίγουρα περιμένουν περισσότερο, να δουν περισσότερα πράγματα για την καθημερινότητά του. Επομένως, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι, ναι, αρκετά ζητήματα τα οποία απασχολούν, αλλά ταυτόχρονα μια, ακόμα και αυτή, να σας πω λίγο, που δεν είναι θετικά.
2: Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Λέτε εσείς δηλαδή, και το λέμε και εμείς, ότι το λέτε εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και τέλος. Ότι είναι σε αυτή. Θα κάνετε πρόταση συνεργασία στα άλλα κόμματα, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι σαν να μην πιστεύει ο κόσμος το μία εκλογές και τέλος.
0: Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη ευθύνης και το έχει δείξει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να βρισκόμαστε στην αυτοδυναμία και να μην τα επαναλάβουμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα λάβουν τις αποφάσεις.

0: Ποιο βλέπετε αντίπαλο?
1: Δεν θεωρώ όμως ότι έχει συμφέρον η χώρα, η οικονομία, ειδικά σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό περιβάλλον, μιας αστάθειας και μιας παρατεταμένης αστάθειας. Άρα, όταν λογίζεσαι ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, πρέπει να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χώρα να έχει κυβέρνηση.
2: Με πλησιέστερο σύμμαχο το ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι τα δεξιά σου, κύριο Βελόπουλο και λοιπά, δεν θα κάνετε πρόταση συνεργασίας. Φαντάζομαι.
1: Αυτό έχει αποκλειστεί. Θα σας πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και οι μετρήσεις, αλλά νομίζω και η κοινωνική παράσταση. Η κοινωνική παράσταση δείχνει ότι η κοινωνική και η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, όχι όλοι, αλλά σε έναν χώρο που κινείται, ας το πούμε, στο κέντρο, προσβλέπει. Και ίσως είναι και κάπως θετικά διακείμενη ή μπορεί να είναι συγγενής εντός και εκτός εισαγωγικών με κάποιες από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Επομένως, χωρίς αυτό να προκαθορίζει από τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις, λέω και πάλι ότι υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από το 2016 και μετά που ανέλαβε πρόεδρος. Αυτή, εγώ θεωρώ ότι είναι ισχυρή. Αυτή εκτείνεται πέραν των παραδοσιακών ορίων. Επομένως, προφανώς έτσι θα απευθυνθούμε και έτσι θα δούμε πώς θα καταλήξει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Σας ευχαριστούμε για την καλά. Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Κοντογεώργης Θανάσης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας κύριε Κοντογεώργη, ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας.
3: Λοιπόν, κοίταξε ποια έρχεται.
2: Κυρίες.
3: Κυρίες, το Κωνσταντό, και χαιρόμαστε πολύ για αυτή. Τις κυρίες τις υποδεχόμαστε. Όχι, ας σηκωθούμε.
2: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται η μακροβιότερη υπουργός της κυβέρνησης αυτής, έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
3: δεν κάνω λάθος.
2: Η μακροβιότερη. Δεν υπάρχει
3: η μακροβιότερη.
2: Στη μεταπολίτευση.
3: Καλώς
2: ήρθατε. Το ίδιο πόστο τόσα χρόνια υπουργός.
3: Η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού.
2: Η κυρία Μενδώνη. Μελίνα.
3: Ναι.
2: Παραπανώ.
3: Ναι.
2: Δεν αλλάζει αυτό. Γι' αυτό είπα συνεχόμενη.
3: Η Λίνα Μενδώνη είναι η μακροβιότερη. Για να το τσεκάρω ήθελα, γιατί ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Ορκίστηκε το 19, το διάλειμμα της κυβέρνησης που μεσολάβησε και ξανά είναι υπουργός. Για την κυβέρνηση αυτή, νομίζω δεν υπάρχει άλλος υπουργός που έχει κάνει σε αυτά τα υπουργεία.
4: Στο ίδιο Υπουργείο τόσο καιρό.
3: Η Μελίνα ήταν όντως του Υπουργείου Πολιτισμού πολλά χρόνια.
2: Στην συνεχεία είναι μόνο η κυρία Μενδώνη. Γιατί είχε διακοπεί η Μελίνα Μερκούρη. Τα λέω καλά?
4: Ναι, έτσι, με τη Μελίνα μεσολάβησε η διακοπή.
3: Που σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει κρίνει ότι το έργο σας είναι αξιόλογο. Και γι' αυτό βρίσκεται στην
2: κυβέρνηση. Και δεν έχει κρίνει το μόνο Υπουργείο επίσης που δεν έχει βρεθεί, που δεν έχει ακουστεί διάδοχος.
3: Ποτέ.
2: Ναι, με θα φύγει, ξέρω εγώ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, ο Οικονομικών. Παίζει αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει ακουστεί ούτε διάδοχος.
4: Αυτό εμένα με τιμά ιδιαίτερα. Ναι. Η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού με τιμά ιδιαίτερα. Βεβαίως είναι μια τεράστια ευθύνη.
3: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω. Δεν είμαι πολύ ειδικό στα θέματα αυτά, ούτε έχω κάνει ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Εσείς από τα 7 χρόνια που είστε εκεί στο Υπουργείο, αν σας έλεγαν 2-3 σημαντικά πράγματα που νομίζετε ότι έχουν γίνει στη διάρκεια της Υπουργείας σας, ποια θα ξεχωρίζατε, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε?
4: Θα σας πω περισσότερο.

0: περισσότερο από τα έργα αυτά καθ' αυτά, αυτό που έχει σημασία είναι μια αλλαγή νοοτροπίας που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε αυτά τα χρόνια. Και τι εννοώ. Καταρχήν, και είναι δύο πράγματα από τα οποία για μένα είναι βασικές δημόσιες πολιτικές μας. Η όσμωση του σύγχρονου πολιτισμού με την πολιτιστική κληρονομιά. Πάντοτε λέγαμε ότι ναι, μπορούν στους αρχαιολογικούς χώρους να φιλοξενούνται κάποιες εκδηλώσεις και σύγχρονα δρόμενα. Ποτέ αυτό δεν είχε αποτυπωθεί σε ένα σαφές και συντονισμένο σχέδιο. Αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε με το θεσμό που δημιουργήσαμε Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, όπου κάθε καλοκαίρι έχουμε πληθώρα αρχαιολογικών χώρων που φιλοξενούν πρωτότυπες καλλιτεχνικές παραγωγές, παραγωγές που γίνονται ad hoc για τους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, καταρχήν για τις τοπικές κοινωνίες, για το πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας, διότι βλέπουμε ανάγλυφα πώς η πολιτιστική κληρονομιά εμπνέει τη σύγχρονη δημιουργία, αλλά και πώς μία παράσταση, μία δημιουργία σύγχρονη μπορεί να υποδείξει, εντός εισαγωγικών η λέξη, στους διαχειριστές της πολιτιστικής κληρονομιάς νέες ερμηνείες. Και αυτό για μένα. Που εμείς κάναμε το βήμα, ναι, για να έρθει η κοινωνία,
1: αυτό,
0: η κοινωνία
1: αυτό
0: πιο κοντά.
1: Αυτό,
0: και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται το μείζον συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, που δεν είναι ο πολιτισμός, αλλά είναι ο συνεχής πολιτισμός, η μεγάλη ιστορική διαχρονία για χιλιετίες στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές χώρες που μπορούν να έχουν αυτό το προνόμιο. Το ένα είναι αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι πια έχουμε μπολιάσει αρκετά την αίσθηση ότι ο πολιτισμός, εκτός από δημόσιο κοινωνικό αγαθό, από εργαλείο κοινωνικής συνοχής, είναι μοχλός ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό πια και μέσα από μελέτες και επιστημονικά δεδομένα έχει αρχίσει να γίνεται βίωμα και στον πολίτη. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, θα σας κάνουμε μία πρόταση πρόσκληση. Ουσιαστικά, ένας άμεσος, ξέρεις, μπροστά στον κόσμο. Θέλουμε να έρθετε μία ώρα στο στούντιο των Παραπολιτικών να συζητήσουμε αποκλειστικά για τον τομέα σας.
0: Με χαρά. Όποτε θέλετε,
2: και με
0: χαρά.
2: Με κάμερες, με απευθείας μετάδοση, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε μόνο για αυτό. Νομίζω ότι αξίζει.
0: Θα είναι χαρά.
2: Να το προγραμματίσουμε στο επόμενο διάστημα και να το δούμε. Θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δώσατε κι εσείς, όπως όλοι οι προκάτοχοί σας, φαντάζομαι και οι επόμενοι, μία μεγάλη μάχη.
1: Το ίδιο σκεφτεί από όλοι.
2: Και τώρα ήρθε ο νέος πρωθυπουργός, έλεγε ναι, στην Ελλάδα.
1: Για τα μάρμαρα του Βρετανού να μιλάει.
0: Είναι σαφές.
1: Καταλάβατε.
2: Ναι. Και λέει, ξανά αλλάζει θέση. Τι θα κάνουμε,
1: και
2: κυρίως μπορούμε με δανεισμό να τα δεχτούμε αυτά ως χώρα?
1: Όχι, μιλάμε για κάτι. Όχι.
2: Το κρατάω.
0: Κατηγορηματικά, όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί.
2: Ότι είναι είδηση της ημέρας.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει, ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξεκαθαρίζετε.
0: Μα είναι ξεκάθαρο, κύριε Σκουρή.
1: Αυτό βέβαια.
2: Από κάτω έρπεται
1: αυτό. Βέβαια, αυτό βέβαια έχει την θετική, πολύ θετική διάσταση και κατά μέ και νομίζω και κατά τη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου ότι αυτό ξεκόβεται το θέμα. Από την άλλη, με την πολιτική των Βρετανών στο θέμα αυτό, δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη. Διότι βλέπω ότι με μία συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του, άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική, είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το μουσείο έχει έναν νόμο, καλύπτεται πίσω από αυτό το νόμο. η κάθε κυβέρνηση, η κάθε βρετανική κυβέρνηση κάνει, έχει ένα μπαλάκι με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι θέμα του μουσείου, είναι θέμα της κυβέρνησης.
3: Ναι.
0: Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση να αλλάξει ο νόμος του 1963, τρεις φράσεις είναι.
3: Τρεις
0: λέξεις μάλλον είναι. Αυτό μπορεί να ανατραπεί.
3: Μάλιστα.
0: Θεωρώ όμως ότι με την στρατηγική που εφαρμόζουμε, της οποίας προείσταται ο Πρωθυπουργός, ερχόμαστε όλο ένα πιο κοντά. Δεν είναι δυνατόν κάποια στιγμή να αγνοήσει η όποια βρετανική κυβέρνηση μία κοινή γνώμη, η οποία περίπου στο 67% είναι απολύτως θετική.
2: Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό όμως ο τρόπος που ψηφίζει, έτσι, ο λόγος που ψηφίζει η βρετανική κοινή γνώμη.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα που ψηφίζει, μέχρι... αλλά πλέον, κοιτάξτε κύριε Σκουρή, στον πολιτισμό υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν θέματα ηθικής, τα οποία ο καθένας εξ ημών δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, αλλά η ηθική των μουσείων, η ηθική των μουσείων είναι τέτοια που σιγά σιγά αρχίζει και πιέζει, βλέπετε, τους επαναπατρισμούς.
2: Μέχρι μπορεί να γίνει αυτό και τα υπόλοιπα στο
0: αυτά, είναι, αυτά είναι θέματα momentum. Είναι θέματα momentum.
1: Κυρίας, μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όποτε θέλετε,
2: αυτό
0: με χαρά.
2: Το δίνουμε, εκτός και αν δεν μας αφήσει Άννα Παναγιωταρέα, φίλοι εδώ που τη βλέπω απέναντι.
0: Δεν νομίζω.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.

0: Λοιπόν, εδώ καλημέρα, καλημέρα σας. Επιστρέφουμε στο περίπτερο των παραπολιτικών στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Ο Βασίλης Κουρής.
1: Ο Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία.
1: Και υποψήφια.
0: Και νυν βουλευτής και υποψήφια. Επίσης, το βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι η πιο ζώρικη περιφέρεια για τους υποψηφίους, διότι είναι πολλά κορυφαία στελέχη είστε μαζεμένα εκεί.
1: Και εγώ λέω ότι είναι η περιφέρεια που βγάζει προέδρους και πρωθυπουργούς.
0: Και αρχηγούς κομμάτων.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Αυτό το περίπτερο είναι πάντα πάρα πολύ δυναμικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν σας πω τώρα. Είναι σαφές ότι δεν μπορείτε να μας πείτε τις αγγελίες του Πρωθυπουργού το βράδυ στον τομέα σας.
2: Σωστά. Αλλά μπορώ να σας πω κάτι που δημοσιεύτηκε χθες και μέσα στον χαμό των ημερών δεν πήρε έκταση. Βγήκε η νέα ανεργία. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Πόσο ήταν,
2: η νέα ανεργία του τριμήνου, η οποία έπεσε για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%. Έπεσε στο 7,9.
0: Ναι.
2: Είχε 18 χρόνια να πέσει η ανεργία τριμήνου κάτω από το 8%. Θα μου πείτε, αυτός είναι ένας δείκτης. Όντως είναι απλά ένας δείκτης. Πίσω από το δείκτη αυτό εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και πλέον εργάζονται.
0: Λοιπόν, εγώ δέχομαι και θα ήταν και ανανόητο να μην δεχθώ ότι είναι πραγματικά πολύ θετικό αυτό. Έτσι, η πτώση της ενέργειας είναι πολύ θετική.
1: Πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο δημογραφικό, ότι είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει.
2: Όχι, οι δείκτες παίρνουν αντικειμενικά, αν θέλετε, να δείτε τα στοιχεία και την ανάλυση των δεικτών της Ελστάτ, δηλαδή. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε διαρκώς μια αύξηση του εργατικού δυναμικού, του ανθρώπου.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά.
2: Είναι μία πτυχή, βέβαια. Αυτή.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό
2: είναι μόνο
0: υποσοτική. Πάω στην άλλη πτυχή.
2: Ναι.
0: Στην πτυχή του τι παίρνει αυτός ο κόσμος ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας και πόσο αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει με την ακρίβεια, που δεν είναι βέβαια το δικό σας αντικείμενο, αλλά είναι η κυβέρνηση. Έτσι, με την ακρίβεια που αντιμετωπίζει στη στέγη, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, σε αυτά που ξέρετε
2: έχετε
0: και τα ακούτε κάθε μέρα.
2: Δίκιο, ναι. Ότι αυτό το οποίο αναφέραμε πριν είναι καθαρά ποσοτικός δείκτης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχει 600.000 περισσότερους.
0: Αλλά
2: σημαντικό βήμα, αλλά δεν αρκεί. Γιατί δεν αρκεί, γιατί έχουν σημασία και οι ποιοτικοί δείκτες.
0: Ακριβώς.
2: Τι θα πει ποιοτικός δείκτης, ας πούμε, μιλάμε για δουλειές μερικής απασχόλησης ή πλήρης
0: απασχόλησης. Αυτό είναι μια κριτική που δέχεστε.
2: Το 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
0: Πόσο είναι τώρα?
2: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω, 79. Mm. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Ένα ποιοτικό στοιχείο αυτό. Δεύτερο ποιοτικό, εξαιρετικά σημαντικό, η μισθή. Στους μισθούς, λοιπόν, στον κατώτατο μισθό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ήδη ανέβει κατά 41,5%. Είμαστε στα 650, είμαστε στα 920. Και κάντε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ να ακούσετε
1: μεικτά
2: τον Πρωθυπουργό.
1: Θα περάσει το 950, πληροφορούμαστε μεικτά.
2: Θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό
1: το
2: βράδυ.
1: Θα περάσει το 950 μεικτά.
2: Και
1: θα φτάσει αυτό το κύριο Τσίπρα.
0: Που λέει χίλια.
2: Τώρα, κοιτάξτε, είναι 11 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός μιλάει σήμερα το βράδυ. Νομίζω εκείνος πρέπει να ανακοινώσει ό,τι είναι να ανακοινώσει. Και επίσης, ο μέσος μισθός, θα θυμίζω ότι από εδώ, από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ μέσο μισθό.
0: Το αμφισβητούν κάποιοι
2: για το
0: αυτό.
2: Μισό λεπτό,
0: ναι,
2: για το 27.
0: Ναι.
2: Και χάρη σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, καταφέραμε να το περάσουμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Είμαστε στα 1.540 ευρώ περίπου,
0: ναι,
2: μέσο μισθό.
0: Μπαίνει όμως και μπαίνει μέσα σε αυτό. Αυτό δεν αφορά αυτούς που έχουν την απασχόληση, το 20%
1: μερική,
0: που έχουν την απασχόληση.
1: Είναι 20% σίγουρα αυτή, έτσι. Και παραπάνω ίσως. Δεν θυμάμαι τα νούμερα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω.
2: Σε όλους τους δείκτες έχουμε άνοδο. Και
0: ναι,
2: έχουμε ολοένα και λιγότερους που είναι στη μερική απασχόληση.
0: Ναι, ναι.
2: Και ολοένα και περισσότερους που είναι στην πλήρη απασχόληση.
0: Ναι.
2: Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά ποιοτικά στοιχεία. Πολλοένα και θα
0: συλλογικές
2: έλεγα
0: συμβάσεις, γιατί δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Λοιπόν,
0: συλλογικές
2: συμβάσεις εργασίας. Πάρτε για παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης.
0: Ναι.
2: Δεν είχε υπογραφή, είχε κολλήσει.
0: Ναι.
2: Κάναμε πριν από μερικούς μήνες την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χάρη στη συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων. Τη φέραμε στη Βουλή και άρχισαν να υπογράφονται τις Συλλογικές Συμβάσεις που ήταν κολλημένες.
0: Πόσο τη εκατομμύρια κάλυψη τώρα στις συλλογικές συμβάσεις?
2: Είναι στη διαδικασία, μπαίνει στη διαδικασία ένα νέο πρόγραμμα που θα μετράει ακριβώς την κάλυψη.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε διαρκώς περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Κατατέθηκαν μερικές μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Γιατί αφήσατε Υπουργείο 7 χρόνια, γιατί γινόταν αυτό τώρα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σημαντικό να φέρουμε μια συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Αυτό επετεύχθη. πέρασε από τη Βουλή και τώρα επαφείται στους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν σε συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς με το ζόρι τώρα και να πούμε συμφωνήστε εσείς εταίροι.
1: Αυτό δεν γίνεται.
2: Σωστά. Εμείς έχουμε βάλει το πλαίσιο, έχουμε δώσει όλα τα κίνητρα και αυτό έχει οδηγήσει στη σύναψη ολοένα και περισσότερων συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή, σκεφτείτε μόνο το εξής. Εστίαση. Ξέρετε πόσος κόσμος δουλεύει εκεί.
0: Ξέρω,
2: 400.000. Αυτοί πλέον έχουν νέα συλλογική σύμβαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αποδοχών που αγγίζει και το 20% σε σχέση με αυτό, με τον κατώτατο μισθό.
1: Να κάνω σε αυτό μία ερώτηση. Ξέρετε ότι εσείς βάζετε το μισθό στο τραπέζι, ενώ το ουσιαστικό είναι η αγοραστική δύναμη.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Το ξέρετε δηλαδή ότι το ζητούμενο δεν είναι να πάρει ο άλλος 50 ευρώ παραπάνω, είναι αν με το σύνολο του μισθού έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αγοραστική δύναμη.
2: Σωστά. Εμείς δεν κάνουμε μόνο το μισθό. Εμείς καταρχάς κάνουμε το μισθό εν μέρη, γιατί μπορούμε να επηρεάσουμε μόνο στην κατώτατο.
1: Εσείς την ακρίβεια τη λέτε πανευρωπαϊκή και λέτε το μισθό είναι δικό μας και δική μας ιδιοκτησία. Έτσι είναι.
2: Θα σας πω. Εμείς κάνουμε το εξής. Εμείς κινούμαστε σε δύο άξονες. Από τη μία, μειώνουμε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις και απ' την άλλη συμβάλλουμε στην αύξηση μισθών. Όσο καταργείς φόρους και μειώνεις φόρους και επιβαρύνσεις και όσο αυξάνονται οι μισθοί, μεγαλώνει αυτό που είναι στη μέση το διαθέσιμο εισόδημα. Σήμερα το βράδυ θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό πολλές νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Είτε μιλάμε για εργαζομένους, είτε μιλάμε για συνταξιούχους.
0: Λοιπόν, κυρία Κεραμέο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για να πάρουμε μια δέσμευση ότι θα έρθει μια μέρα στο στούντιο τις επόμενες εβδομάδες.
2: Πρόσκληση
1: όχι
2: περιμένω.
1: Και να έχουμε και εκπροσώπους εργαζομένων και οτιδήποτε μία ώρα.
2: Θα έρθω στο στούντιο και κυρίως για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις πολιτών.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Κεραμέο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά που λένε.
1: Εμείς
0: ολοκληρώσαμε σε αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί ο Θανάσης Φουσκίδης πάλι εδώ από το περίπτερο της ΔΕΘ, της Next Step Media, των Παραπολιτικών, του Αεφημερίδα, του PowerGame.gr και των άλλων μέσων του ομίλου μας, που μεγαλώνει και χαίρομαστε πολύ γι' αυτό. Ο Θανάσης Φουσκίδης με την Πέννη Αβραμίδη μαζί. Πέννη Αβραμίδη
1: με τον Θανάση Φουσκίδη,
0: με μια σειρά προστεκλημένων. Αμέσως μετά από ένα δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Γεια σας, τα λέμε αύριο το πρωί σε 9 πάλι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα, κρεπολείο, Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Ολντεϊ υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: 2000 FM.
13: Κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Να μας πει τι θα γίνει και με, και με το πετρέλαιο, αν σκέφτεστε να παραταθεί ακόμα περισσότερο το μέτρο ανάλογα με τις ανάγκες βεβαίως που προκύπτουν.
14: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος. Είναι ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, θα πρέπει να συζητήσουμε, και ασφαλώς το Υπουργείο Οικονομικών που έχει και την πρώτη ευθύνη για όλο αυτό το πακέτο. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τις τιμές, ναι, 1740 κωδικοί έχουν μείωση κατά μέσο όρο 9,5% για το επόμενο τετράμινο, ύστερα από μια μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στο επίπεδο της αγοράς. Ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του κόστους για τα τρόφιμα και τα βασικά διαβίωση. Είναι μια μικρή ανάσα για εκείνους που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με περαιτέρω ελέγχου στην αγορά και με νέες πρωτοβουλίες.
13: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Καλή σας συνέχεια.
14: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Επιστρέφουμε, όπως είπε και ο Θανάσης Φουσκίδης στην αρχή της εκπομπής μας, εδώ στο περίπτερο της Next Step Media Group, που για όσους συνδεθήκατε τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε παρέλαση υπουργών εδώ από το περίπτερο. Και συμμετά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ μαζί μας.
1: Επειδή έρχονται εκλογές, το πιο σημαντικό είναι να λες στην εκλογική περιφέρεια και πού είναι υποψήφιος ο καθής.
0: Αθηνών. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος Νότιο Τομέα, γιατί μπράβο. Δεν το είπαμε πριν. Αλφα Αθηνών και Υπουργός Ναυτιλίας. Καλημέρα.
1: Ο Υπουργός περνάει σε δεύτερο πλάνο και έρχεται υποψήφιος βουλευτής. Έτσι είναι, μοιραία πριν από κάθε.
0: Είχαμε πρόσφατα και τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού. Έχει φύγει αυτό από την συζήτηση.
2: Σωστά.
0: Πάμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι περιμένουμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία τα παραπολιτικά.
0: Τι περιμένουμε το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
2: Εντάξει, όπως και εσείς είδα και εγώ στον τύπο, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς θα υποθούν, αλλά έχω την αίσθηση, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ΔΕΘ, ότι μας εκπλήσει και έχει μια δική του γωνία εισόδου στον τρόπο που παρουσιάζει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι δημοσιονομικά χωράει να γίνει την επόμενη ή τις επόμενες χρονιές. Και είναι διαφορετικές οι ομιλίες του κάθε χρονιά, τολμώ να πω, ανάλογα με τις συνθήκες και τις καταστάσεις. Έχουν όμως μία σταθερά. Ότι εμείς παραλάβαμε μία χώρα που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από τις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, που προέκυψαν επειδή είτε δανειζόμασταν είτε δαπανούσαν περισσότερα από όσα αντέχαμε, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, και η σταθερά αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή η εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει στα συστήματα, όλα στις αγορές και κυρίως στον κόσμο, ότι είμαστε μια χώρα και μια διακυβέρνηση σοβαρή, μετρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της και ότι δαπανούμε αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε και δεν ενεχειριάζουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, νομίζω αυτή η σταθερά δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις συνθήκες, και ζούμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμίζω ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάποιοι έλεγαν θα τελειώσει σε 5 μέρες, είναι 5 χρόνια πλέον συνεχίζεται. Η αναταράξη στη Μέση Ανατολής, ο πόλεμος στον Περσικό, τα απόνερα στον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις τιμές των προϊόντων, τις τιμές των τροφίμων, τα αντιμετωπίζει όσο πλανήτης, όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται πιο πολύ από άλλες.
0: Και εσείς αυτές, πού θεωρείτε ότι θα, αν ήταν δηλαδή στο χέρι σας, και πού θα δίνατε από αυτά που ακούτε από τον κόσμο και από την κοινωνία?
2: Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι το βράδυ και θα τα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, έτσι.
1: Περιοδεύσατε στη Θάσο, περιοδεύσατε στην Καβάλα, σωστά αν δεν κάνω λάθος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τις υποδομές.
2: Και πήγε και σε όλα τα νησιά και σε όλα τα λιμάνια όλο το καλοκαίρι.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δρομολογήσατε λοιπόν, και είπατε μάλλον, ανακοινώσατε δρομολόγηση κάποιων έργων. Ερώτηση τώρα, πέραν της ακτοπλοείας, που το συζητάμε κάθε καλοκαίρι, το συζητάμε, οπότε δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε κι εμείς περαιτέρω. Αλλά επειδή φέτος είδαμε πολλά νησιά να μπουκώνουν, πολλά λιμάνια να έχουν, παρά το γεγονός ότι όλοι λέμε ότι ο τουρισμός έχει πάρει μια σταθερά, πάει καλά, είδαμε λοιπόν λιμάνια και προορισμούς να έχουν ζήτημα σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμό. Σκέφτεσαι σε επίπεδο υποδομών να μπείτε στη διαδικασία και να δρομολογήσετε έργα και παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Είναι 250 εκατομμύρια ευρώ από 3 διαφορετικά ταμεία, έργα τα οποία υλοποιούνται και έχουν μπει στο pipeline, και άλλα 230-40 περίπου, άρα μισό δις, τα οποία διεκδικούμε από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Πράσινο Ταμείο ή από το SAFE, το Mobility, για λιμενικές υποδομές. Δεν θα ξεπερνούσα τόσο εύκολα όμως, γιατί εμείς υπηρετούμε τον πολύ κόσμο. Είναι τα ferry boat, το εκτοπλοεία είναι λαϊκά μέσα.
1: Δεν το ξεπερνάμε. Λέω απλώς ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτά. Και επειδή εχθές πήγατε και συζητήσατε για υποδομές, γι' αυτό θέσαμε και αυτό το ζήτημα.
2: Έχετε δίκιο. Απλά θα ήθελα να πω ότι ενώ σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τα αεροπλάνα με σταθερή τροχιά, κτέλ, μετρό κλπ., λόγω της κρίσης και της ακρίβειας έχουν αυξηθεί τιμές των εισιτηρίων τα τελευταία 2 χρόνια, και είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα του Υπουργείου μου και της κυβέρνησης, δεν έχουν αυξηθεί τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Αλήθεια.
2: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έσοδο, θυμίζω, που έχουμε. Ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate είναι λίγο ως πολύ το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας, από το οποίο ζει η ιδιωτική οικονομία και δια των φόρων το ελληνικό δημόσιο σε κοινωνικές παροχές. Πάμε στα λιμάνια και τις υποδομές. Προφανώς αρκετά από αυτά φτιάχτηκαν σε μια άλλη εποχή.
1: Ναι, είναι παλιότερα αυτό.
2: Για πιο μικρά πλοία, με άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Μιλάμε για βορειάδες στο Αιγαίο. Θυμίζω πέρσι είχαμε κάποιες 75 με 100 μέρες νοτιάδων, mm-hmm. κάνουν ζημιές στα λιμάνια. Ιεραρχούμε τα θέματα τα οποία πρέπει να επιδοθούν άμεσα και είναι επικινδυνότητας, με αυτά τα οποία είναι μείζωνα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, χωρίς να παραγνωρίζουμε και στηρίζουμε, όπως βλέπετε, τα μικρά νησιά και τις άγονες γραμμές και την παραμεθόριό μας και την εσχατιά κάποιων, όπως την ονομάζουν, της χώρας. Για μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα τα νησιά. Οι επενδύσεις λοιπόν γίνονται οργανωμένα και με αυτή την ιεράρχηση. Είδατε, ανακοινώσαμε και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη Θάσο. Βλέπουμε το κομμάτι της Καβάλας, βλέπουμε mm-hmm. το κομμάτι της Κεραμωτής. Έγιναν ήδη έργα 24 εκατομμύρια ευρώ στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πω ότι επενδύονται άλλα 260 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το Προβλήτα 6. Είναι πολύ σημαντικά έργα αυτά. Να θυμίσουμε ότι ήμασταν έμποροι στο παρελθόν. Από αυτό γίναμε μεγάλοι και τρανοί. Από αυτό κατάφεραν να αρθοποδήσουν ελληνικές οικογένειες και να μεγαλουργήσουν. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπαρκάραμε, δηλαδή. Φτιάξαμε το βιός μας. Τώρα είναι καλύτερες συνθήκες. Είναι πολύ καλά πληρωμένα αυτά τα επαγγέλματα. Όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και αυτά που λέτε γύρω-γύρω από τη θάλασσα, δηλαδή στα λιμάνια. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Security, τροφοδοσία. Τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν τα δικηγορικά, υδραυλική, φυσικού αερίου, έχουν να κάνουν με την ενέργεια, το θέμα στις παράκτιες ζώνες, το κατασκευαστικό και το τουριστικό. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν πλούτο στη χώρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολλούς και αυτούς υπηρετούμε και θα τα ακούσετε και ως ακρογωνία ολίθου της προσπάθειας εδώ στη ΔΕΘ, σε ό,τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά.
3: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία, τα παραπολιτικά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Συνεχίζουμε. Και από την Αλφα Αθήνας πάμε, μιας και είχαμε και τον υπουργό, τον αρμόδιο κιόλας για την νησιωτική πολιτική, θα πάμε σε νησί, αλλά τι νησί μεγάλο, πολύ, το μεγαλύτερο, στην Κρήτη και στα Χανιά βεβαίως. Έχουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη, πάμε, θα ξεκινάμε από την εκλογική περιφέρεια τώρα.
1: Γιατί είναι προεκλογική περίοδο.
2: Την πιο όμορφη, έτσι, την καλύτερη, να τα λέμε αυτά.
0: Και μετά θα πάμε, εμείς εδώ στα παραπολιτικά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα.
2: Περιχανιών εννοείται.
0: Οπότε δεν
2: τίποτε. Άρα συμφωνούμε, έτσι, είμαστε στο 100%.
0: Και υφυπουργός βεβαίως μετανάστευσης και ασύλου.
1: Κυρία Βολουδάκη, να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει σε διάφορες πτυχές καθ' όλη τη διάρκεια της, των τελευταίων ετών. Σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με τις εισόδους. Βλέπουμε βάρκες, ότι καταφθάνουν μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Είναι η κατάσταση ελέγχεται, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την επόμενη, το επόμενο διάστημα? Είδαμε και εικόνες πρόσφατα στη γύρω περιοχή που δείχνουν κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα κινδυνεύει από αυτό το ζήτημα?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ροές. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν μπει σε μία τάξη. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν κάποια χρόνια πριν. Η πολιτική τώρα είναι ξεκάθαρη. Έχουμε σύνορα και τα φυλάμε. Το δείξαμε αυτό με το φράχτη στον Εύρο, που αυτό έδειξε αποτέλεσμα. Δηλαδή οι ροές από εκεί είναι σχεδόν μηδενικές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το ίδιο. Έχουμε μείωση που φτάνει περίπου το 70%. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι με τις ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Που εκεί έχει βρεθεί μια νέα πύλη, ας πούμε.
2: Εκεί είναι μια νέα πύλη εισόδου που αντιλαμβάνεστε ότι λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζεται η προσπάθεια και σε επίπεδο διπλωματικό και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς από την πλευρά μας έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρει δηλαδή ότι όποιος μπαίνει στη χώρα παράνομα δεν έχει καμία πιθανότητα να νομιμοποιηθεί. Μπαίνει σε καθεστώς κράτησης και η μόνη δυνατότητα είναι ή να επιστρέψει οικειοθελώς πίσω ή να είναι σε κράτηση η οποία μπορεί να φτάσει και τα 5 χρόνια. Να, αυτό μάλιστα. Λοιπόν δείχνει αποτελέσματα. Και το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε, βλέπουμε τις σκηνές στην Ισπανία και τη Θέουτα, πώς το αντιμετωπίζουν εκεί και τι αντίστοιχο κάναμε εμείς.
0: Αυτό είναι, μήπως αναζητηθεί και μια επιπλέον πύλη εισόδου, αυτό είναι το ερώτημα τώρα, εκτός από τις ισπανικές ακτές που παίρνουν τα μέτρα τους εκεί οι άνθρωποι όταν έρχεται το πρόβλημα και εμείς το κάνουμε εδώ. Απλώς το θέμα είναι μήπως αναζητηθούν, ξέρετε, από τους διακινητές και εναλλακτικές λύσεις, μια από τις οποίες είμαστε κι εμείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα κυκλώματα των διακινητών προφανώς έτσι δεν μπορείς να τα ελέγξεις και μπορούν να κάθε φορά βρίσκουν και άλλη διέξοδο. Μες. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχει περάσει το μήνυμα του τι γίνεται στη χώρα, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, αυτό το μήνυμα έχει περάσει και εκεί. Και γι' αυτό βλέπουμε μείωση στις ροές.
1: Σου λέει εκεί άμα θα πάμε ή θα πάμε φυλακή.
2: Έτσι,
1: θα μας διώξουν,
2: δεν μπορούμε να φύγουμε, οπότε δεν θα πάμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: τώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάρα πολύ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Music Events Live.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Η Next Tech Media Group είναι εδώ. Τώρα έχουμε μαζί μας Θανάση Φουσκίδη, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
1: Και συμπηρεώτη.
0: Στην Αλφα Πειραιά υποψήφια.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Το λέμε και σε εσάς, λέμε που την εκλογική περιφέρεια, γιατί είναι προεκλογική περίοδος.
1: Και δεν ξέρεις και τι γίνεται.
2: Εκτός από ότι είναι προεκλογική περίοδος, εμείς οι Πειραιώτες, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη αγάπη με το τόπο μας, καταλαβαίνουμε και επειδή πάντοτε λέμε ότι είμαστε Πειραιώτες, δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που δεν άπηξε ένα Πειραιώτη.
0: Πάμε τώρα στα. Σήμερα έχουμε, περιμένουμε με προσμονή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ εδώ στο Βελίδιο. Στο δικό σας κομμάτι, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει. Τι μπορούμε να έχουμε, έναν πρόχειρο, ας πούμε, απολογισμό, τι έγινε, τι είδαμε.
2: Στο δικό μας κομμάτι, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Συνεχίζει και υπάρχει αντιπυρική περίοδος και γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Βαγγέλης Τουρνάς, ακύρωσε την παρουσία του σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω του ότι υπάρχουν έκτακτες κλιματολογικές αντίξωες συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Έχει φύγει τώρα αυτό που προσέχαμε μόνο το καλοκαίρι, που νομίζω λόγω και της κλιματικής κρίσης έχει επεκταθεί η περίοδος.
2: Θεωρώ και απεραμίδιο ότι είναι μια άδικη αντιμετώπιση γύρω από το, εντός εισαγωγικών άδικη πάντα, γύρω από την λειτουργία του Υπουργείου, γιατί το Υπουργείο είναι 365 μέρες το χρόνο και δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
0: κρίσης. Λέω για τον κίνδυνο.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Γιατί όπως είδατε, η χώρα δυστυχώς την περασμένη χειμερινή περίοδο αντιμετώπισε μια σειρά από πλημμύρες, κατολιστήσεις. Είδατε 15 Αυγούστου στη Μάνη το τι έγινε. Βέβαια. Άρα όλα αυτά τα περιστατικά μας υπενθυμίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και ότι ένα κράτος θα πρέπει να εφοδιάζεται και να εξοπλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα και από πλευράς έμψυχου δυναμικού αλλά και από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού για να μπορέσει να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας στους πολίτες.
0: Το δικό σας κομμάτι βέβαια, το χαρτοφυλάκιό σας, είναι η κρατική αρρωγή.
2: Πολύ σωστά.
0: Και είδαμε τώρα την περασμένη εβδομάδα ότι φέρατε ένα νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το πλαίσιο αυτό, αλλάζει κάτι, τι διαφορετικό. Δηλαδή πείτε απλά, ένας άνθρωπος που θα έχει κάποια καταστροφή.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Τι να περιμένει, τι θα αλλάξει με αυτό το νομοσχέδιο.
2: Αλλάζουν τα πάντα.
0: Δηλαδή.
2: Ενδεικτικά θα σας πω, κύριε Φουσκίδη και κυρία Αβραμίδη, ότι το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
1: Α, μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε
3: 2000 FM.
2: Να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλνει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
0: αυτό
2: να στέλνουμε τα χρήματα.
0: Δηλαδή.
2: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες, τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάντος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε τέσσερις μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Υπουργέ,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τη σκητάλη παίρνει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Πούγας, από τη Φωκίδα, μονοεδρική περιφέρεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε μόνο Λεκανοπέδιο και άλλες μεγάλες περιφέρειες.
1: Όλη την Ελλάδα, Αττική και περιφέρεια.
0: Πώς είστε, Υπουργέ?
2: Καλή σας μέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Γίνεται, φαντάζομαι, θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός το βράδυ, μια προσπάθεια και δια των νέων ποινικών κωδίκων και δια του εξυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών της δικαιοσύνης. Σε δικαστήρια δηλαδή και ούτω καθεξής, για να μπει σε μια διαφορετική διαδικασία ο θεσμός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι να περιμένουμε και τι μπορείτε να πείτε πια εν είδη προγραμματικών δηλώσεων εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που έρχεται.
2: Στην έναρξη της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου είχαμε τέσσερα μεγάλα στοιχήματα, τέσσερις μεγάλους πυλώνες στην δικαιοσύνη. Ο πρώτος ήταν ο οργανωτικός με το νέο δικαστικό χάρτη. Mm-hmm. Ο δεύτερος ήταν ο θεσμικός με θεσμικά νομοθετήματα όπως ήταν οι κώδικες. Ο τρίτος αφορούσε στο έμψυχο δυναμικό με την ενίσχυσή του σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους. Και ο τέταρτος αφορούσε τις υποδομές, τις κτηριακές αλλά και τις ψηφιακές υποδομές. Mm-hmm. Ήδη ολοκληρώσαμε με πλήρη επιτυχία την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τη δικαιοσύνη ήταν 366 εκατομμύρια τα οποία διατέθηκαν και για το δικαστικό χάρτη και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης, mm-hmm. αλλά και για την ενίσχυση των κτηριακών υποδομών. Επομένως, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει, νομίζω ότι τις ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Δεν σταματάμε όμως, παρακολουθούμε τα δεδομένα του χάρτη, του δικαστικού χάρτη. Την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ήδη τα αποτελέσματα είναι πολύ αισιόδοξα και το 2027...
1: Σε ημέρες μπορείτε να μας το πείτε αυτό, γιατί...
2: Βεβαίως. Είχαμε στόχο να πετύχουμε 700 μέρες για έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Mm-hmm. Ενώ είχαμε πριν, μέχρι το 2023, ο χρόνος αυτός ήταν 1492 ημέρες. Ο στόχος λοιπόν φαίνεται αυτός να επιτυγχάνεται. Στο τέλος του 26, αρχές 27... θα έχουμε έκδοση δευτεροβάθμιας απόφασης σε 700 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα είμαστε στον μέσο όρο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάτι το οποίο πριν λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπία, σήμερα βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια συνεχίζουμε. Μέσα στο μήνα θα έχουμε τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και νομοθέτημα που θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, για να απορροφηθούν αρκετές υποθέσεις και να μην επιβαρύνουν τα δικαστήρια. Έχουμε τον κώδικα δικηγόρων με σημαντικές αλλαγές στην άσκηση της εξετάσης αλλά και την προαγωγή των δικηγόρων. Έπεται ο κώδικας συνιδιοκτησίας, ο οποίος συμπληρώνει ουσιαστικά το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από 16/9, με πάρα πολλά και σημαντικά θέματα που αλλάζουν και κατά την άποψή μας διευκολύνουν και την καθημερινότητα, διευθετούν καταστάσεις, κωδικοποιούν μια νομοθεσία 100 ετών που είναι διασπαρμένη σε 1116 νομοθετήματα. Είναι ένα νομοθέτημα το οποίο νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ τις περιουσιακές σχέσεις.
0: Αυτά είναι κάποια θέματα που αναλύουμε και έχουν θετικό πρόσημο. Πάμε και σε αυτά που έχουν αρνητικό και κάνει κριτική έντονη αντιπολίτευση σχετικά με την λειτουργία της δικαιοσύνης και τα ανακλαστικά της σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις που ακίζουν άμεσα το πολιτικό σκηνικό. Υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για παράδειγμα. Σε αυτό το κομμάτι εσείς τι λέτε, Υπουργέ?
2: Εδώ νομίζω ότι η δικαιοσύνη αυτό το οποίο οφείλει να κάνει το έχει κάνει. Βεβαίως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μπορεί να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, έχουμε σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου, τις αρχιοθετήσεις και όλες αυτές.
2: Επανειλημμένα έχει ασχοληθεί.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε και μια απόφαση ενός πρωτοδικείου το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το εφετείο, που έκρινε ότι πράγματι παρακολουθούν το επισήμως στην Ελλάδα συγκεκριμένοι άνθρωποι.
2: Η απόφαση του
0: πλημμυλιοδικείου. Συγκεκριμένα κέντρα, έτσι.
2: Η απόφαση του πλημμυλιοδικείου, υπενθυμίζω, επέβαλε ποινές σε πρώτο βαθμό σε ανθρώπους που έκρινε ένοχους για συγκεκριμένα δικήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το σκέλος της παρακολούθησης από την ΕΕΠ, αυτό δηλαδή το οποίο ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
0: Όχι, αλλά το πολιτικό θέμα είναι, και με συγχωρείτε πριν να απαντήσετε, είναι ότι κάποιοι από τους στόχους ήταν ταυτόχρονα παρακολουθούμενοι και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ.
2: Αυτό λοιπόν ελέγχθηκε και ελέγχθηκε σε ανώτατο επίπεδο, όχι μόνο μία φορά, από τον εισαγγελέα, από τους αντισαγγελείς μάλλον και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κρίθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με αυτά που είχαν κριθεί κατά το παρελθόν από τους αντισαγγελείς και την εισαγγελέα τότε του Αρείου Πάγου, για να ανοίξει υπόθεση. Επομένως, μια υπόθεση για την οποία έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Υπάρχουν αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επανέρχεται για να έχει μια έκβαση η υπόθεση αυτή με βάση ό,τι αρέσει και ότι διευκολύνει την αντιπολίτευση. Δεν λειτουργούν έτσι στις ευνομούμενες πολιτείες οι θεσμοί. Πρέπει κάποτε να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και εφόσον είμαστε συνεπείς ότι τιμούμε και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θα πρέπει αυτές οι αποφάσεις, όπως γίνεται παντού σε όλες τις χώρες του δυτικού και σύγχρονου κόσμου, να έχουν και έναν ανώτατο βαθμό κρίσης.
0: Μάλιστα. Υπουργέ, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη
0: στην προεκλογική περίοδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε με έναν υπουργό, οι αρμοδιότητες και το χαρτοφυλάκιο του οποίου αγγίζουν ένα από τα πιο καυτά μέτωπα για τη Θεσσαλονίκη. Με θετικά μαντάτα τον τελευταίο καιρό. Πολλά βέβαια ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν. Ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός υποδομών, χαίρεται. Και βεβαίως υποψήφιος στην Κόρινθο. Στο Νότο, είμαστε στο Βορρά.
1: Στην Κόρινθια λένε, τα λέμε αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, υπουργέ. Εγκαίνια είχα μέσω μετρό στην Καλαμαριά. Δόθηκε από τον Πρωθυπουργό ένα χρονοδιάγραμμα για το flyover. Πάμε να μας τα πείτε λίγο γρήγορα αυτά και τι άλλο να περιμένουν οι Θεσσαλονικείς.
1: Διάνοιξη πόντου, έχουμε πολλά.
0: Έτσι, και οι βορειοελαδίτες συνολικά το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σιδηροδρομικό σταθμό, θέλουμε πλήρη ενημέρωση.
2: Πάμε
1: γιατί είμαστε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ξεκινάμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Αρχικά, πράγματι, την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία τους 5 επιπλέον σταθμούς στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ λέγοντας ότι λιγότερο από 2 χρόνια πιο πριν, πριν λειτουργήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση στο κέντρο, ειδικότερα στην κίνηση, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με την λειτουργία της βασικής γραμμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, έχουμε μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Με την επέκταση προς την Καλαμαριά, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 63.000 επιπλέον επισκέπτες καθημερινά και ότι θα μειωθούν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης επιπλέον 10.000. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό ώστε να έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφοριακή ροή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει πρόβλεψη, επειδή το είπε και ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό βορειοδυτικά. Υπάρχει πρόβλεψη πόσο αυτοκίνητα, πόσο κίνηση θα υπάρχει στη μελλοντική αυτή φάση?
2: Όχι ακόμα. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε τις μελέτες για την επέκταση προς τα βορειοδυτικά. Είναι θέμα το οποίο θα αρχίσουμε να το συζητάμε και με κάποιους από τους φορείς. Και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να μην χάνουμε χρόνο στην υλοποίηση προς τα βορειοδυτικά που είναι τόσο σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως, στρέφουμε το ενδιαφέρον μας μελλοντικά και προς το αεροδρόμιο, και θέλω να το τονίσω αυτό, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με ρωτήσατε όμως για τη διάνοιξη της οδού Πόντου
1: και όλα τα υπόλοιπα έργα.
2: Και θέλω να σταθώ λέγοντας ότι αυτό είναι μια εκκρεμότητα που υπήρχε στην Καλαμαριά για πολλά χρόνια, ένα αγκάθι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα από το

0: και για την καθημερινότητά τους.
1: Με την Εγνατία, σε ένα σημαντικό κομμάτι της οποίας υπάρχουν... έχει γίνει μια λωρίδα, έτσι να το πούμε απλά στον κόσμο. Τι έργα γίνονται εκεί και σε τι βάθος χρόνου?
0: Λοιπόν, η Εγνατία Οδός ήταν ίσως ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος ήταν στη λιγότερο καλή κατάσταση συγκριτικά με όλους άλλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.
1: Ενώ με τους καινούργιους που έγιναν, έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες, για να μην πούμε.
0: Με όλους τους αυτοκινητοδρόμους, θα σας πω, κύριε Φουσκίδη. Έχουμε ήδη μπει στην διαδικασία όπου οι 69 σύραγγες που έχουν θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία ε και σε κατηγορία α. Ήδη και μέσα στο χρόνο κάποιες από τις σύραγγες αρχίζουν να αποδίδονται για την κυκλοφορία. Από και πέρα θα έχουμε μια πλήρη ασφαλτόστρωση, ασφαλτοστρώσεις, οι νέες ασφαλτοστρώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε τμήματα της Εγνατίας Οδού. Θα γίνουν και τα απαραίτητα ΣΕΑ, οι σταθμοί ξεκούρασης για τους οδηγούς. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ανατολικά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει ΣΕΑ στην Εγνατία Οδό. Άρα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε σε βάθος τριετίας ο αυτοκινητόδρομος πραγματικά να έχει μεταμορφωθεί στο πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην χώρα.
1: Τελευταίο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει. Α, όχι, προτελευταίο, γιατί έχουμε και παραγγελιές. Είναι η αλήθεια.
2: Ναι, μας στέλνουν μηνύματα να ρωτήσουμε τον Υπουργό.
1: Για την παρέμβαση η οποία έχει προαναγγελθεί σχετικά με την παράκαμψη του Κηφισού για να αναπνεύσει και λίγο η Αθήνα. Εκεί τι γίνεται, και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα, ή είναι μια σκέψη που επεξεργασία ακόμη?
0: Ναι, είναι η παράκαμψη της Αττικής. Ουσιαστικά είναι η οδική σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά θα βγάλει τα βαρέα οχήματα ως επιτοπλίστων από τον αστικό ιστό, και σε συνδυασμό με την παρέμβαση που κάνουμε με το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διευκόλυνση για τα βαρέα οχήματα αλλά και για τους διερχόμενους επισκέπτες. Είναι διαδικασία που έχουμε εκκινήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από επέκταση παραχώρησης. Άρα είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται, είναι σε αρκετά ώριμο επίπεδο. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε την σύμφωνη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ο Δημήτρης Οκουνιάς, ο κοινός μας φίλος και διευθυντής του παραπολιτικά.gr, ρωτάει, προσέξτε, για να δείτε πώς είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου πριν το γάμο και μετά το γάμο. Αντί να ρωτήσει για τη γενέτειρά του, την Τρίπολη, την Πελοπόννησο, κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, αν υπάρχει και καμιά παρέμβαση του Υπουργείου σας, ρωτάει για τον τόπο της γυναίκας του. Και μας λέει πότε θα δοθεί το κομμάτι του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλα στη Νεάπολη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, οπότε ας απαντήσουμε. Μην έχει κραβατομουρμούρα ο άνθρωπος το βράδυ, γιατί δεν είναι και εύκολη.
0: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, και το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Νεάπολη πιστεύουμε ότι μέσα σε επόμενες λίγες εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία.
2: Α, μάλιστα.
0: Άρα
2: και εκεί εγγένεια, λοιπόν,
0: είναι το πρώτο τμήμα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, το οποίο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Όμως εκτός από αυτό προχωράει με πολύ καλό ρυθμό και το τμήμα από τη Νεάπολη στη Χερσόνησο, και οι παρεμβάσεις που κάνουμε στις παρακάμψεις των πόλεων, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, όπως επίσης και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο με τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στον ΒΟΑΚ τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλά και θανατηφόρα τροχαία
1: έχουν αχήματα. Έχουν βοηθήσει τα κολονάκια.
0: Έχουμε 131 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο τα κολονάκια, είναι και ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Άρα πράγματα τα οποία μπορούν να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως όντως έχουν κάνει την διαφορά.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
2: Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

0: επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Next Step Media Group στο περίπτερό μας, εδώ στην έκθεση. Συνεχίζεται η παρέλαση υπουργών, αλλά τώρα δεν είμαστε οικοδεσπότες εμείς, Θανάση, γιατί έχουμε βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης και υφυπουργό.
1: Να πω καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
2: Το παλεύουμε. Πολλές υποχρεώσεις. Εσείς σταθερά κάθε χρόνο εδώ τα βλέπετε. Οπότε νομίζω ότι θα το πάμε
0: κάπως έτσι.
2: Έχει
0: πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει η κυρία Ράπτη, ως υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Καταρχάς να πούμε ότι με όσα κυκλοφορούν από το ρεπορτάζ και ό,τι έχουμε ακούσει από τα κυβερνητικά στελέχη, θα δοθεί έμφαση σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ στην οικογένεια. Στις οικογένειες με παιδιά, αυτό έτσι είναι που ακούμε.
1: Την οικογένεια που τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο και με κάθε πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, το οποίο πάει εξαιρετικά. Έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια και ο στόχος είναι αφενός με να στηρίξει την οικογένεια, αφετέρου να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μετά τον ερχομό ενός παιδιού, η μητέρα να μην βρεθεί στο δίλημα αν θα πρέπει να αφήσει την εργασία της προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, αλλά ισότιμα με τον πατέρα, ισότιμα με τον άντρα και εκείνη, εφόσον το επιθυμεί, να παραμείνει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί βρέφος από 2 μηνών ως 2,5 ετών και με ένα παιδί ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και για τη μητέρα που έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Μπορεί λοιπόν για να επιστρέψει στην εργασία της να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια, στον οποίο θα προσφέρει 500 ευρώ το μήνα, αν η μητέρα είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης. Για πρώτη φορά να πω ότι στηρίζουμε και την μητέρα φοιτήτρια, για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της με το ποσό των 300 ευρώ το μήνα, ώστε και εκείνη στη συνέχεια να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
0: Επειδή το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, Δαντάδες Γειτονιάς, μας είπατε πάει καλά, δηλαδή σε αριθμούς υπάρχει ακόμα κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα.
1: Στιγμή έχουμε περίπου 3.500 εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών, 6.500 εγκεκριμένες αιτήσεις δικαιούχων και περίπου 2.000 συμφωνητικά υπογεγραμμένα. Φιλοδοξούμε να αγγίξουμε τον αριθμό περίπου των 4.500 συμφωνητικών σε όλη την Ελλάδα.
2: Και η διαδικασία ποια είναι?
1: Η διαδικασία είναι εύκολη. Θα μπουν στην πλατφόρμα dandades.gov.gr. Εκεί θα δηλώσουν συμμετοχή οι επιμελητές, προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή τους, να αξιολογηθεί, να εγκριθεί και στη συνέχεια θα μπει η μητέρα να διαλέξει τον επιμελητή στην περιοχή που βρίσκεται. Εκείνος θα έχει καταθέσει τη διαθεσιμότητά του, γιατί δεν μιλάμε για 8ωρο Δευτέρα με Παρασκευή. Το ωράριο και ο χώρος που θα γίνει η φροντίδα, είτε θα είναι οικογενειακή εστία, είτε θα είναι το σπίτι φροντιστή, αλλά και οι ώρες και οι μέρες θα προσδιοριστούν από τους δύο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα.
0: Μάλιστα.
2: Panic button. Το συζητούσαμε και αυτό πριν.
0: Και γενικά όλα τα μέτρα είναι για την ενδοοικογενειακή βία. Κακοποίηση. Πάλι είχαμε τελευταία περιστατικά δολοφονίες γυναικών.
1: Δυστυχώς, θα σας πω. Εμείς, ο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, έχουμε ένα πλήρες και καλά οργανωμένο δίκτυο δομών. Στην καρδιά αυτού του δικτύου βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη, δυσάρεστη κακοποιητική κατάσταση, θα καλέσει στο 15900, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες. Η γραμμή μας λειτουργεί 24 ώρες 24 για να πάρει την καθοδήγηση που χρειάζεται. Αν αυτή η γυναίκα έχει βιώσει ένα κακοποιητικό περιστατικό λίγο πριν και θέλει να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε να βρεθεί σε ένα ασφαλές κατάλημα στην περιοχή της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Όμως, σε περίπτωση που μια γυναίκα θέλει απλά να ενημερωθεί, θέλει να ενδυναμωθεί, θέλει να πάρει εργασιακή καθοδήγηση, θέλει να πάρει νομική καθοδήγηση ή υπεράσπιση, τότε θα απευθυνθεί σε ένα, θα πάρει στην τηλεφωνική γραμμή, εμείς θα την κατευθύνουμε σε ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα και εκεί θα μπορέσει να κάνει συνεδρίες με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, να ενδυναμωθεί. Εκεί προσφέρουμε το panic button.
2: Βάσει αριθμών τώρα. Και βάσει των φαινομένων που είναι όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα. Ο αριθμός των γυναικών που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρηστικά εργαλεία τα οποία τους παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ή θεωρείται ικανοποιητικός?
1: Πάνω από 6.500 γυναίκες το 2025 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή και εξυπηρετήθηκαν πάνω από 4.500 γυναίκες από τα συμβουλευτικά κέντρα. Επειδή είναι πολύ περισσότερες αυτές που βιώνουν την κακοποιητική συμπεριφορά, εμείς θέλουμε να ενημερώνουμε διαρκώς για το δίκτυο, για να παροτρύνουμε τις γυναίκες να το επιλέξουν. Γιατί οι γυναίκες που επιλέγουν να πάρουν καθοδήγηση και ενδυνάμωση θα προστατευτούν από χειρότερες καταστάσεις. Το panic button, το εργαλείο το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, είναι πολύτιμο γιατί. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα, αν κάτι συμβεί, να το ενεργοποιήσει και να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Το παρέχουμε εμείς από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, εφόσον η γυναίκα επιθυμεί να το έχει ως εφαρμογή στο κινητό της, παρέχεται βεβαίως και από τα αστυνομικά τμήματα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα νέο εργαλείο που έχουμε ξεκινήσει στα συμβουλευτικά μας κέντρα και στην τηλεφωνική γραμμή και είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Mm-hmm. Γιατί το θέλουμε αυτό? Για να καταλάβουμε πότε σε ένα περιστατικό υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας. Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες είτε στην τηλεφωνική γραμμή είτε στο συμβουλευτικό κέντρο θα καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο από τις απαντήσεις που θα λάβουν από τη γυναίκα για να καταλάβουν αν δέχτηκε απειλή εκείνη την ημέρα για την ίδια, για τη ζωή της ή για το παιδί της. Εάν ο δράστης είναι ψυχικά διαταραγμένος, εάν έχει κάποιο όπλο στο σπίτι, εάν είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Όλα αυτά που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα για να παρέμβουμε σε συνεργασία με την αστυνομία, να την προστατεύσουμε αποτελεσματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα κύριε, πολύ.
2: Κύριε,
0: πάρα πολύ. Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέψαμε. Συνεχίζεται η παρέλαση των κυβερνητικών στελεχών εδώ, στο περίπτερο της Next Step Media και στον Παραπολιτικά 90,1, στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιό μας εδώ στην 90η ΔΕΘ. Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.
0: Υπουργός Τουρισμού και βεβαίως θα είναι υποψήφια στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Λέμε ότι πια, στο σημείο που έχουμε φτάσει λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, είναι πιο σημαντική η υποψηφιότητα, η ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή παρά του υπουργού, έτσι δεν είναι για εσάς? Όχι ότι σταματάει η δουλειά, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε.
2: Ναι, πολύ σωστά το λέτε, ότι δεν σταματάει η δουλειά, γιατί προφανώς έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας για να ολοκληρωθεί αυτή η τετραετία. Και είναι σημαντικό ότι, ναι, μεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό και ένα κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία που θα δείξει και το πόσο θα έχει μία επίδραση στην οικονομία και στην κοινωνία, και αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον στο Υπουργείο Τουρισμού, και πολλές ακόμα δράσεις που έχουν μπει στη στρατηγική για την τετραετία αυτή, και έχουμε ακόμα κάποιους μήνες μπροστά μας για να την ολοκληρώσουμε. Επομένως, ναι, καλά κάνετε και θυμίζετε εμάς τουλάχιστον που είμαστε και εκλεγμένοι ότι θα είμαστε ξανά υποψήφοι και πού θα είμαστε υποψήφοι, εν προκειμένου εγώ θα είμαι στην Αλφα Αθηνών. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε ότι έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, γιατί και οι πολίτες από την δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας θα μας κρίνουν.
1: Εκτίμηση έχουμε για, για τον τουρισμό την κατά τη θερινή περίοδο, που ολοκληρώνεται, τα αποτελέσματα?
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, μεν η Ελλάδα έχει πάντα περίοδο αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά η στρατηγική μας είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου, άρα πλέον δεν μιλάμε για έναν ελληνικό τουρισμό μόνο του καλοκαιριού, μιλάμε για έναν ελληνικό τουρισμό που έχει διάχυση στον χρόνο, και μέσα στη στρατηγική μας είναι και η διάχυση στον χώρο. Θέλω να αναφέρω το αποτέλεσμα του 2025, που ήταν η τρίτη συνεχιζόμενη χρονιά ρεκόρ. 23 είχαμε χρονιά ρεκόρ, το κατάρριψαμε το 24, το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, με κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Άρα σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε και στους ποιοτικούς δείκτες. Όπως επίσης είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του χρόνου και κατά τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Το ίδιο και για το 2026, μια χρονιά που μην ξεχνάτε ότι, ναι, μεν ξεκίνησε με πάρα πολύ θετικά μηνύματα και έχουμε μια καταγραφή εξαιρετική για τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου, με μια πολύ μεγάλη αύξηση και στις αφίξεις αλλά κυρίως στα έσοδα. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε και τη γεωπολιτική συνθήκη, ένα νέο πόλεμο, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ και τον τουρισμό, όχι απλώς έμεσα, αλλά και άμεσα, με την έννοια ότι είδαμε ότι αμέσως αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Γι' αυτό και εμείς ως Ελλάδα και ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού είμαστε φέτος για πρώτη χρονιά στο κομμάτι της συνδιαφήμισης και της συνεργασίας με όλους τους μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ακόμα και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, για να πιάσουμε και αυτό το last minute που λέμε.
0: Αυτή γενικότερη αίσθηση που υπήρχε στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ότι ήρθε ο κόσμος πράγματι, όπως το λέτε κι εσείς, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων υπό τις οποίες εξελίχθηκε η παρούσα, ακόμα, γιατί ακόμα έχουμε τουρισμό εμείς, πολύ σωστά το είπατε, η παρούσα τουριστική περίοδος οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης, οδήγησε στην υιοθέτηση διαφορετικών πρακτικών και λογικών από τους ίδιους τους τουρίστες σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές τους?
2: Αυτό δεν έχει φανεί ακόμα στα επίσημα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχει μια καλή αναλογία ανάμεσα στις αφίξεις και τα έσοδα. Σίγουρα όμως η πίεση οικονομική που υπάρχει και στις αγορές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες τους κάνει να είναι πιο φιδωλοί ενδεχομένως στην κατανάλωση. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς από τις αγορές εκείνες που ξέρουμε ότι η κατανάλωση είναι υψηλότερη. Όπως για παράδειγμα από τις ΗΠΑ. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αύξηση των επισκεπτών από τις ΗΠΑ και έχουμε δει ότι αυτό πραγματικά μας έχει φέρει σε μια πολύ καλή, στην κορυφή των προτιμήσεων και των Αμερικανών. Είναι πέμπτη αγορά μας, δηλαδή μετά τις ευρωπαϊκές, η αμερικανική αγορά είναι η πέμπτη αγορά μας, με μια πάρα πολύ καλή, όχι απλώς πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίως και των εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στα τις ΔΕΘ πριν την αποδεσμεύσουμε την Υπουργό. Απόψε το βράδυ όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις, στις εξαγγελίες του πακέτου της ΔΕΘ. Εσείς σε ποια κατεύθυνση κρίνετε, που μιλάτε και με κόσμο και από την Αθήνα και τώρα πια από όλη την Ελλάδα ως Υπουργός Τουρισμού και με τους φορείς είχατε συναντήσεις και στη Χαλκιδική βρεθήκατε πρόσφατα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2.000

0: FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών έγινε λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

0: άρχισε και κόψε. Πώς με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να
1: δει. 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1+1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι. Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
32: 2000 FM.
1: μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο της Ευρώπης. Θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
4: Πέρσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα στην φετινή έκθεση λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους, θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
5: Το 100%
4: πόρων, 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Απλοποιείται και ψηφιοποιείται τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα καταβάλλονται μέσα σε 4 ημέρες.
6: Το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αγωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
5: Α, μάλιστα.
6: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
7: αυτό
6: να στέλνουμε τα χρήματα.
7: Δηλαδή.
6: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες, τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάντος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε 4 μήνες, μέσα σε 4 μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
2: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν να συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο στην Αττική. Μικρή έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Θοκηδίδου συγκεκριμένα. Έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Τώρα, ισχυρά είναι τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Που διεξάγεται ήδη το πρωί, είχαμε τα εγκαίνια στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού που θα γίνει το βράδυ στο Βελίδιο. Παράλληλα, ξεκινούν από αρκετά νωρίτερα συγκεντρώσεις και πορείες. Έχουν προγραμματιστεί πρώτη νομίζω στις 5 το απόγευμα, αλλά για να είμαστε σίγουροι, την πιο εγκυρή ενημέρωση έχει πάντα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι στη συμπρωτεύουσα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, τη λέμε φίλες και φίλοι των παραπολιτών εδώ από την Θεσσαλονίκη. 5 ώρα τα απόγευμα ξεκινάνε οι συγκεντρώσεις, όπως είπες, και στην πλατεία Χάντ. Και στο Λευκό Πύργο και πιο πίσω στην Καμάρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους στα ΔΕΔΗ, έχουμε ΓΕΣΕ, έχουμε δασκαλικές ομοσπονδίες. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση από το ΤΠΑΜΕ, στην οποία θα είναι και ο κύριος Πουτσούμπας εδώ στην πλατεία Χάντ. Και έχουμε βέβαια και τη συγκέντρωση των αγροτών. Σε λίγη ώρα θα έρθουν και οι αγρότες με τα πρώτα τρακτέρ, γύρω στις 3 το μεσημέρι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν και θα κατευθύνουν προς τον Λευκό Πύργο. Όπως δεν είναι οι οργανωτές με τους οποίους μίλησαμε πριν από λίγο, τηλέμαχοι, γιατί έχουν έρθει εδώ και αρκετοί εκπρόσωποι ομοσπονδιών, συνταξιούχων, προκειμένου να ακούσουν το βράδυ τον Πρωθυπουργό, και έχουν φέρει και κόσμο. Όπως δεν είναι εδώ λοιπόν οι οργανωτές, αναμένουν πάνω από 15-20 χιλιάδες ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους επαγγελματικούς και από τους συνδικαλιστούς βεβαίως για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Και έτσι θα υπάρξουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε μια αστυνομική δύναμη γύρω στους 3.500 αστυνομικούς με 4.000 αστυνομικούς γύρω από το Βελίδιο. Οι δρόμοι εδώ θα κλείσουν λίγο μετά τις 5, εκεί γύρω στις 5 ώρα, 4.30 με 5, και θα μείνουν κλειστοί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό που φοβάται η αστυνομία για αυτό που ανησυχεί είναι η έκταση και η ένταση των συλλαλητηρίων, κυρίως των αντιεξουσιαστών και των αλληλέγγυων ομάδων, αλληλέγγυων σε αυτούς που έχουν προφυλακιστεί και έχουν συλληφθεί για τις δολοφονικές ενέργειες σε βάρος της Βάγιας Νέστορα, όπως θυμόμαστε όλοι τον Ιούλιο, τηλέμαχε. Είναι καλό το κλίμα, δεν υπάρχει ένταση όπως υπήρχε παλαιότερα σε άλλες πορείες, σε άλλες κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά θα το δούμε το απόγευμα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια συγκέντρωση επίσης γύρω στις 5.30 ώρα.
2: Αντιεξουσιαστών,
9: ναι, έχουμε τους αντιεξουσιαστές. Θα κάνουμε και δύο συγκεντρώσεις και κοντά στο Πανεπιστήμιο την άλλη, και στην Καμάρα και στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και μια συγκέντρωση αυτών των οποίων υποστηρίζουν τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Μην ξεχνάμε, είναι ένα δικαστήριο που ξεκινάει την Δευτέρα. Εκεί έχουμε αρκετές τάσεις, λέμε.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, φυσικά Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την απόψινη ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται στα χαρακόμματα με το βλέμμα στραμμένο και στις επερχόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική υποκρισία. Στελέχη του, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, δηλώνουν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε προτάσεις για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ήδη παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, δέχεται πειρά από το Μαξίμου περί ανέξοδων υποσχέσεων. Από την πλευρά της η Ελλάς σηκώνει το Γάντι με τον Γιώργο Καραμέρο να δηλώνει νωρίτερα χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα να κοστολογηθούν οι κοστολογητές, δίνοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ραντεβού για την κοστολόγηση των πραγμάτων.

0: Τώρα, η είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και από την Μεσσηνία, συγκεκριμένα τη στούπα της Μεσσηνίας, τα ξημερώματα άγνωστοι ανατείναξαν μηχάνημα ATM που βρισκόταν στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αρεόπολης. Ξημερώματα, όπως σας είπα, το περιστατικό. Ισχυρή έκρηξη, 200.000 ευρώ είχε μέσα το μηχάνημα. Γερή μπάζα για τους κλέφτες. Τώρα, καταστράφηκε, κυρίες και κύριοι, ολοσχερό στο πέτρινο κτίριο της Αγάια Κλάου στην Πάτρα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη νέα συγκομιδή που θα ξεκινούσε και με το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Εν τω μεταξύ, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο άλσος βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να έριξαν κροτίδες από τις οποίες προκλήθηκε και η ανάφλεξη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, αθότι ανήλικοι, έτσι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως ακριβώς ανέφερες, είναι το περιστατικό. Τρεις συλλήψεις ανηλίκων είχαμε για την πυρκαγιά στα Τουρκοβούνια, στην ουσία στο ψυχικό, όταν προκλήθηκε πυρκαγιά χθες το απόγευμα. Και προκάλεσε και την μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, ήταν γύρω στις 7 παρα 10 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στα όρια του ψυχικού μεταξύ του Άλσους Βέγου και του Γαλατσίου. Και εκεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αφού κατάφεραν και έκαναν αυτοψία στην περιοχή και συνέλεξαν τα ανάλογα στοιχεία, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τρεις ανήλικοι είχαν χρησιμοποιήσει τεχνήματα και κροτίδες, τα οποία είχαν πετάξει σε ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα την ανάφλεξή τους, και ως εκ τούτου προχώρησαν οι πυροσβέστες στην σύλληψη των τριών νεαρών. Να πούμε πως, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, και κατά την εξέτασή τους τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι πέταξαν τις κροτίδες και εξέφρασαν την μετάνοια τους ή τη μεταμέλειά τους για αυτό που έπραξαν. Και βεβαίως αυτό θα είναι θετικό όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει, γιατί όλοι βεβαίως θα δικαστούν στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Τώρα, Σπύρο μου, είχαμε και αυτή την υπόθεση με τον άνδρα που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, τραυματίστηκε στο θώρακα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για την υπόθεση αυτή?
1: Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και τον 31χρονο, ο οποίος φέρεται μάλιστα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα και να έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες εμπλοκές υποθέσεις που αφορούν είτε καυγάδες είτε εμπλοκές σε άλλου είδους δραστηριότητες. Ο 39χρονος έχει βγει από το χειρουργείο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκληπίου της Βούλας, νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως επίσης νοσηλεύτηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί λόγω της τράψης ενός γυαλοπίνακα του.
0: Είχε πέταξει μια γλάστρα. Δηλαδή, πέταξε μια γλάστρα ο συγκεκριμένος, ο δράστης, πριν προχωρήσει και εξελιχθεί το περιστατικό, και έχουμε και τον τραυματισμό και του ίδιου, έτσι, από πυροβολισμό.
1: Αυτό ακριβώς. Είχε εισβάλει στην ουσία μενόμενος στο αστυνομικό τμήμα, παρά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον κρατήσουν εκτός του αστυνομικού τμήματος και να προστατεύσουν βεβαίως τους πολίτες που βρίσκονταν.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών έγινε λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: στην υπόθεση με το κατεψυγμένο και μαχαιρωμένο βρέθος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Τα δύο μεγαλύτερα, 15χρονη έγκυος που διαμεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς και ο 12χρονος που έχει διακομιστεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, φέρονται να γνωρίζουν περισσότερα από όσα μέχρι τώρα έχουν καταθέσει και σύμφωνα με πληροφορίες. Πάμε να δούμε όμως τι έχει συγκεντρώσει το ρεπορτάζ της η Άννα Εμεΐ που είναι μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πάμε λίγο να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κυψέλης. Την ερχόμενη Τρίτη, μένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι και ότι είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αναμένεται να αμφισβητήσουν το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για πολλαπλές μαχαιριές και προφανάτιες κακώσεις στο βρέθος, επιμένοντας τον ισχυρισμό ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός έχουν ήδη προφυλακιστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που είπες και εσύ ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών, γιατί από τον γενετικό έλεγχο προκύπτει ότι 5χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά της 38χρονης και του 43χρονου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον 9χρονο, ο οποίος είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Οπότε οι αρχές αναζητούν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του. Ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πατρότητας των δύο μωρών που κυοφορούν σήμερα, η 38χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πηγές εσόδων της οικογένειας για να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα χρήματα με τα οποία συντηρούνταν. Και ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται αφορά το ενδεχόμενο το νεκρό βρέφος να έπασχε από οστερητικό σύνδρομο. Θυμίζουμε ότι οι γονείς έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και να πάμε τώρα και στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης που έρχεται στο προσκήνιο ξανά αυτή την υπόθεση. Έχουμε και ένα θέμα στην εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα, των παραπολιτικών. Μας μίλησε ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος, που μας είπε ότι ένα από τα σημαντικότερα καμπανάκια είναι μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού, χωρίς προφανή αιτία. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι για να κινητοποιηθούμε. Βέβαια, Τηλέμαχε, και στη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξαν καμπανάκια πολλά, υπήρξαν αναφορές στο χαμόγελο του παιδιού, εισαγγελική παρέμβαση, αλλά το σύστημα δεν κατάφερε να τα προστατεύσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται κάπου υπάρχει μεγάλη ανακολουθία. Τώρα δεν ξέρω αν σε όλο αυτό το κύκλωμα που βρισκόταν το ζήτημα και δεν προχώρησαν και δεν βοηθήθηκαν αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα παιδιά. Πάντως είναι μεγάλη αβελτήρια και εδώ θα πρέπει να βρεθεί να γίνει και μια έρευνα για μελλοντικές υποθέσεις ανάλογες δηλαδή. Μήπως και δώσουμε κάποια παιδιά παραπάνω.
6: Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτή τη υπόθεση. Έρχονται πολλές αποκαλύψεις.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πρέπει να πούμε ότι περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ της Άννας Εμεΐ. Τώρα, αυστηρό μήνυμα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών στέλνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η αρμόδια Ομοσπονδία των υπαλλήλων, ζητώντας να μπει φρένο στην εργασία εκτός ωραρίου. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι και ένα θέμα μεγάλο ανταγωνισμού για τις εταιρείες αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση. Να πούμε εδώ ότι η κλαδική σύμβαση προβλέπει 39 ώρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή 39 ώρη εργασία σε πεντήμερο από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σύμφωνα με τις επισημάνσεις των εργαζομένων, η εργασία του Σάββατο απαγορεύεται ρητά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική διάταξη της σύμβασης, ενώ απαγορεύεται και η εργασία κατά την Κυριακή. Υπάρχουν καταγγελίες για ασφαλιστικές, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που παραβιάζουν τα ωράρια. Κάποιες δηλαδή από αυτές παραβιάζουν τα ωράρια και το Σάββατο και την Κυριακή. Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της υποστελέχωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και η πρακτική, όπως καταγγέλνουν οι πρόσωποι των εργαζομένων, να μετακυλίεται ο αυξημένος φόρτος εργασίας στους υπαλλήλους μέσω της παραμονής τους στην εργασία πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου. Δηλαδή έχουμε και περιπτώσεις υπάλληλοι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο από το σπίτι τους να καλύψουν τα
0: γιατί έτσι δεν χρειάζεται να χτυπήσουν και κάρτα, έτσι λένε, Γιώργο.
7: Ακριβώς.
0: Οπότε οι επιχειρήσεις μένουν αλόβητες.
7: Ακριβώς. Βέβαια το μήνυμα προς τις διοικήσεις που στέλνουν και η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος των Στατιστικών Εταιριών είναι σαφές ότι η ευθύνη για την οργάνωση εργασίας, την κατανομή των καθηκόντων και την επάρκεια του προσωπικού ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση και σημειώνει ότι η υποστελέχωση δεν θα μετακυλίεται βέβαια στους εργαζόμενους. Είναι ανοιχτό το θέμα. Να δούμε αν θα υπάρξει και παρέμβαση του Υπουργείου για αυτό και να δούμε και αν θα υπάρξουν και επίσημα καταγγελίες. Στην κατοχή μας έχουμε βέβαια κάνα 2-3 ασφαλιστικές εταιρείες που ακολουθούν αυτή την πρακτική. Δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε, δεν είναι επίσημο. Τηλέμαχοι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μάλτη για τα γεια σου μας είπε. Περισσότερα στην εφημερίδα απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας αρχίσουμε από το ρωσουκρανικό πεδίο, το ρωσουκρανικό μέτωπο. Ρωσικά λοιπόν πλήγματα έπεσαν σε αεροδρόμια του Κιέβου και αυτό συνέβη πριν από την επίσκεψη Βίτκοφ και Κούσνερ. Για αντίδραση στις συζητήσεις κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους αύριο στο Κίεβο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, του στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα. Και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Κούσνερ και ο Βίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, με την τελευταία επίσκεψη να είναι τον περασμένο Ιανουάριο. Τώρα, πρόταση να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδίας των Αμερικανών απεσταλμένων έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η επίσκεψη ένα ασυνήθιστο γεγονός του διευθυντή της CIA John Ratcliffe την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο ας περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα εκρήξεις καταγράφηκαν στην Ίσο Χαργ. Αναφορές υπάρχουν ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές ότι επρόκειτο για αμερικανικό πλήγμα κατά τάνκερ της Τεχεράνης. Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να χτύπησαν την Ίσο Χαργ που αποτελεί σημαντικό κόμβο της οικονομίας της χώρας της Μέσης Ανατολής. Η κοραλιογενής αυτή νησίδα απέχει μόλις 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως η κεντρική πύλη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συντριπτικό 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της νήσου Χαργ, προτού τα τεράστια δεξαμενόπλια αναχωρήσουν προς τους διεθνείς προορισμούς μέσω των στρατηγικών στενών του Ορμούς. Τα στοιχεία του δικτύου CNBC αποκαλύπτουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτωσης που φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας την έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Η στρατηγική αξία της νήσου Χαργ για το Ιράν και το νέο ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεϊ είναι ανυπολόγιστη. Τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών της Τεχεράνης. Ακριβώς αυτή η κρισιμότητα καθιστά το νησί εξαιρετικά ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Οι ειδικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως η κατάληψη ή η ολική καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων αντιστάσεων θα μπορούσε να πλήξει κέρια την οικονομική επιβίωση του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς αναλυτές, μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χάργκ θα μετέτρεπε το νησί σε μόνιμο στόχο Ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους. Και να πούμε και δύο λόγια για τον ΟΗΕ. Ενέκρινε την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη ύστερα από σχεδόν 500 χρόνια. Το ψήφισμα, το οποίο έλαβε και την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία 164 ψήφων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ 6 κράτη απήχαν από την ψηφοφορία. Τώρα, τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες? Όπως έχει αποδειχθεί, απεικόνηση που είχε επικρατήσει εδώ και 4 αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των Υπήρων. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η Αφρικανική Ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη. Και να κλείσουμε με τι άλλο, με ένα άλλο σημαντικό διεθνές γεγονός. Φυσικά αναφερόμαστε στις εκλογές στη Σαξονία. Υπάρχει σαφές προβάδισμα του AfD στις δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι πρώτον πυλών της εξουσίας. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει ειδικό στην AfD ποσοστό 41% και 23% στους χριστιανοδημοκράτες. Σενάριο που, αν επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται από 6 έως 11%. Τώρα, τι θα μπορούσε να συμβεί από το βράδυ της Κυριακής στην Σαξονία? Το πρώτο σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης πλειοψηφίας της AfD με αυτοδύναμη κυβέρνηση.

0: εφικτή τώρα τρικομματική κυβέρνηση είναι ακόμη ασαφές. Και τέλος, το τρίτο σενάριο αφορά κυβέρνηση μειοψηφίας, εφόσον τα κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για συνασπισμό, καθώς τον τρίτο γύρο ψηφοφορία στη Βουλή απαιτείται απλή πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Τι λέμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε και μας μετέφερε από το Διεθνές Πεδίο. Ευρύ, όπως φαίνεται, το δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό FDS στις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Η προεκλογική ρητορική του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ βασίστηκε σε μια έντονα φιλορωσική ατζέντα και στην ανοιχτή αμφισβήτηση της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει μια ιστορική εκλογική πρωτιά της ακροδεξιάς στη γεωπολιτική στάση του Βερολίνου αλλά και τη συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε μια εξόχως δύσκολη θέση. Η εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν θα επηρεαστεί η ροή βοήθειας προς την Ουκρανία ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανόδου του AfD στην Σαξονία. Αλλά παρά τα αυτά δημιουργείται μια ισχυρή τάση στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι υπάρχουν εκλογές σε μια σειρά από χώρες, συνολικά 8 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έρχονται εκλογές. Βεβαίως ορισμένες όπως η Σουηδία, η κεντροαριστερά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα νικήτρια, αλλά στις άλλες θα έχουμε ακροδεξιά φιλορωσικά κόμματα. Και αυτό βεβαίως προβληματίζει πολύ έντονα την Ευρώπη γενικότερα, θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει μία διπλή απειλή. Την εσωτερική απειλή που προέρχεται από την ακροδεξιά και τα διάφορα παρακλάδια της, αλλά και την εξωτερική απειλή. Δηλαδή την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ αυτές οι δύο απειλές κατά κάποιο τρόπο αλληλοσυνδέονται, διότι οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, ουσιαστικώς ενισχύουν την ακροδεξιά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Να καταλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και ως αυτού το η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση πώς να επιβιώσει σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον και πώς να διασώσει την δημοκρατία της επίσης σε αυτό το εξόχως δυστοπικό περιβάλλον.
1: Τώρα, κύριε Ιακιμίδη, κύριε καθηγητά, στη Γερμανία είχαμε παραδοσιακά να υπάρχει ένα, αν το χαρακτηρίσω έτσι αυθαίρετα, ιατρικό όρο θα χρησιμοποιήσω, ένα υγειονομικό τείχος αποκλείοντας κάθε συνεργασία με την ακροδεξιά, των υπόλοιπων κομμάτων μιλώ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα του Ίλντριχ Ζίγκμουντ δείχνουν ακόμα και πιθανότητα αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό ανάγχωμα μπορεί να καταρρεύσει οριστικά? Αυτό τι τριγμούς θα μπορούσε να προκαλέσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον κύριο Μέρτς? Και μάλιστα είναι δεδομένο ότι αν, ας πούμε, με έναν τρόπο υπάρξει κάποια πλαγιοκόπηση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή θα κινδυνεύσουν και κρατικά γερμανικά μυστικά, ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε για τη συνεργασία που ουσιαστικά έχει και τη φιλορωσική στάση που διατηρεί το AfD.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το εκλογικό αποτέλεσμα αύριο. Δηλαδή, εάν υπάρξει το χειρότερο εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη χειρότερο αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες, με το AfD δηλαδή να έχει την απόλυτη πλειοψηφία κτλ., δεν αποκλείεται να έχουμε παραίτηση του καγκελαρίου, παραίτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Και επομένως η Γερμανία και το κυβερνά κόμμα να περιέλθει σε μια χαοτική κατάσταση που δεν θα υπάρχει κυβερνητικό συνασπισμός και επομένως τα πράγματα θα είναι εξόχως δύσκολα. Θα είναι σε πανγερμανικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, ιδιαίτερα δύσκολα, σε μια ιδιαίτερα επίσης κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, διότι η Ρωσία απεφάσισε να

0: δίνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι βλέπει ότι έχει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα κέρδη αυτή την περίοδο από τον πόλεμο mm-hmm. και από τις επιθέσεις που διεξάγει, και επομένως προσπαθεί να τον εντείνει. Βεβαίως σήμερα αύριο επισκέπτονται οι εκπρόσωποι του Τραμπ τον Πούτιν, δεν ξέρουμε τι μπορούν να καταφέρουν και αν θα καταφέρουν κάτι. Η άποψη μου είναι ότι μάλλον δεν θα καταφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο, και επομένως η Γερμανία να περιέλθει σε αυτό το χάος. Μάλιστα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να έχει τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις μπροστά της, να επιλύσει τόσα προβλήματα, είτε αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο ή μια σειρά από άλλα ζητήματα που εκτείνονται από την Μέση Ανατολή μέχρι τον Ουκρανικό και την Αρκτική. Η κατάσταση είναι εξόχως δύσκολη, που η κατάσταση αυτή φυσικά εκ των πραγμάτων διαχέεται και στην Ελλάδα.
1: Και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί πώς θα πάει στη συνέχεια. Μια κινούμενη άμμος πραγματική το διεθνές πεδίο, με όλα όσα βλέπουμε να τεκταίνονται και να συμβαίνουν και μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Πίσω στα δικά μας, αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, ριζικά τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης υγείας, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί η αρμόδια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Θα μας πει περισσότερα, έχει εξασφαλίσει και τη συνέντευξη με την κυρία Αγαπηδάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αρμόδια Υπουργός Υγείας, λοιπόν, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μας λέει ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το γνωστό μας πρόγραμμα Προλαμβάνω για τις προληπτικές εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, γίνεται μόνιμος θεσμός, μόνιμη δομή του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Η πρώτη φάση του θα είναι αυτή που θα τελειώσει το 2030, με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προεπολογισμό, χρηματοδότηση κάθε έτος, και η λογική είναι ότι αυτό μένει, ήρθε για να μείνει. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση που θα πάρει το κόστος, το πολιτικό κόστος, να καταργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συμμετάσχει 6,8 εκατομμύρια πολίτες με διαγνωστικούς ελέγχους στο καρκίνο του μαστού, στο καρκίνο του τραχύλου της μύτας, στο καρκίνο του παχαίως εντέρου και στα καρδιακιακά νοσήματα. Επίσης, η κυρία Αγαπηδάκη στη συνέντευξη που μας, στη συζήτηση που κάναμε μαζί της για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, μας λέει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιτεκτικότητας έχει γίνει μια μικρή κοσμογονία. Κέντρα υγείας τα οποία είχαν για δεκαετίες παραμεληθεί, ανακαινήθηκαν. 156 κέντρα υγείας ανακαινήθηκαν πλήρως, 312 νέες μονάδες δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και 7.000 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναμορφώθηκε η λειτουργία της πρωτοβάθμιας πολιτείας υγείας.
1: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Πάντως είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τις ανακοινήσεις των νοσοκομείων, νοσοκομειακών χώρων
2: και των υγείας.
1: Όσα είπε σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιό μας στη ΔΕΘ ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγκαινίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επιγόντων περιστατικών μέσα σε 2-3 μέρες που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωβατίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται εκβάθρων όλους ηλεκτρομηχανολικούς εξοπλισμούς και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομειακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά μας, τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω είμαστε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αλλά δεν έχουμε μόνο Super League, έχουμε πολλά άλλα. Και για αυτά θα μας ενημερώσει η Σοφία Καργασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και έχουμε την τρίτη αγωνιστική, όπως πολύ σωστά είπες, της Super League, και μάλιστα έχουμε και ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στις 9 στην Νέα Φιλαδέλφια. Από τη μία έχουμε την Ένωση Τηλέμαχε που ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ισοπαλία με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Από την άλλη έχουμε την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει ήδη κερδίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά το βλέμμα της ΑΕΚ είναι στραμμένο και στο παιχνίδι του Champions League που θα κάνει την πρεμιέρα στη League Face την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε πει ούτως ή άλλως για το πολύ φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολη. Επίσης έχουμε και την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Πανθυσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Οι Πειραιώτες θα ψάξουν το 3-3, θα ψάξουν το δίπλο. Δύο μόνο παιχνίδια είναι η αλήθεια για σήμερα. Πιο φορτωμένο αγωνιστικά το πρόγραμμα της Super League για αύριο Κυριακή. Έχουμε τηλέμαχη επίσης σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα υπάρχουν και αλλαγές, είναι η αλήθεια φέτος, γιατί έχουμε ένα ενιαίο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε δηλαδή βόρειο και νότιο όμιλο όπως είχαμε μέχρι πέρυσι. Έχουμε 16 ομάδες με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ομάδες που πέρυσι έπεσαν κατηγορία ΑΕΛ, Πανθεραϊκός και θα γίνει μεγάλη μάχη για την άνοδο. Ανάμεσα σε Πανιόνιο, σε Άνθες Καλλιθέα, Νίκη Βόλου, πολύ δυνατές και Μαρκό Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας που έχει αλλάξει, να πούμε, και τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα. Πρόκειται για μια τριετή έτσι συμφωνία. Φυσικά ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας είναι και το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή που τον καμαρώσαμε χθες, τριάνδεσε στον τελικό στις Βρυξέλλες και μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία όπου δεν το αποχωρήθηκε ούτε στον ύπνο του. Είχε το τρόπαιο με το διαμάντι δίπλα του. Εννοείται έγινε viral η συγκεκριμένη έτσι ανάρτηση. Και είχαμε και μία ακόμη έτσι, ελληνική επιτυχία. Δεν αφορά τρόπαιο, αλλά αφορά μια ιστορική πρόκριση. Καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του USA Open. Μάλιστα, όλα αυτά προερχόμενος από μια σεζόν τηλέμαχε που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Κλείθηκε ο ίδιος.
1: Σοφία μου. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μια πολύ, πολύ σοβαρή είδηση. Και κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε μια πτώση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Πτώση Phantom, αεροσκάφους Phantom στο Athens Week, Flying Week, στην Τανάγρα. Μόλις έχουμε περισσότερα για το συγκεκριμένο, θα σας ενημερώσουμε. Οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές. Οι εικόνες που μεταδίδονται δείχνουν έτσι, φωτιά να μένεται αυτή την ώρα και έτσι, πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το σημείο που φαίνεται να είχαμε αυτή την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στα Phantom, τα οποία είναι πολύ παλιά, είναι παλιά, παλιό τύπου αεροσκάφη. Σοφία μου, μπορεί να συνεχίσεις εντάχει, σε παρακαλώ.
4: Ναι, φυσικά. Είχαμε μείνει στον Στέφανο Τσιτσιπά που προέρχεται από μια σεζόν με πολλές δυσκολίες, πόνους στη μέση. Και ο ίδιος δηλαδή το παραδέχτηκε ότι είχε φτάσει σε σημείο να μην απολαμβάνει καν τις προπονήσεις επειδή το σώμα του έτσι πονούσε. Να κλείσουμε με δύο γρήγορα έτσι μεταγραφικά. Αναμένουμε την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Μπακασέτ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Από ό,τι φαίνεται έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι ιατρικές εξετάσεις του. Ο αρχηγός Εθνικής Ελλάδος και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει το νέο του βήμα στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Και είχαμε και πριν από λίγο μια είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακά τη στον Αμπράμοβιτς.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία Καραγασίδη, για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, μόλις έχουμε και νεότερα για την πτώση Phantom στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι μελγενέστε καιρικά. Μαζί μας, μετεωρολόγος του Μέγκα, Χριστίνα Ρίγου. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν.
5: Καλή σεζόν, Τηλέμαχε. Καλησπέρα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πάλι είναι μπροστά μας. Με αρκετό ήλιο, χωρίς βροχή, χωρίς σύννεφα. Το σκηνικό θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως, Κυριακή, θα είναι λίγο πιο ζεστή. Θα είναι μια ζεστή μέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές από βορρά προς νότο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και στον Άφλιο και στα νότια παράλια της Κρήτης, η θερμοκρασία θα χτυπήσει σχεδόν κόκκινο για την εποχή, έτσι, γιατί είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και σιγά σιγά αυτές τις θερμοκρασίες θα πρέπει να τις αφήνουμε πίσω μας. Φυσάει βέβαια αρκετά, νέων άνεμοι γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι η νέα εβδομάδα Τηλέμαχε θα ξεκινήσει με ζέστη τη Δευτέρα. Σταδιακά όμως θα ακολουθήσει η θερμοκρασία με ασθήνουσα πορεία, δηλαδή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια και ανεκτή, θα φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε μπροστά μας μια ζεστή εβδομάδα, θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά θα είναι πιο ανεκτή κατά τη διάρκεια της.
1: Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Χτύπημα στους καλοχειμωνάκηδες είναι αυτό τώρα με την άνομα της θερμοκρασίας αύριο, έτσι, αυτό.
5: Σωστά, σωστά.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγο, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα.
6: 2000 FM.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλόν. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
8: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
9: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
8: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
9: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Δείτε μας ζεστά.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
20: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
19: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: Στέφανε!
23: Ναι!
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε?
22: Όχι!
23: Στο άλλο τάδε?
22: Μπα, όχι!
23: Πού θα πας?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ, το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
24: VKD Market λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: 2000 FM.
26: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
28: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
27: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κύμα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν θα τα σπάσουμε για μια διαφωνή. Αλλιώς το βλέπω εγώ, αλλού το πάτε εσείς. Ίσως παντρέψουμε τις γνώμες στα σημεία. Κανένα πρόβλημα, μη μου συγχύζεστε. Δεν θα κερδίσει ο νικητής κάποιο βραβείο. Εσείς τη γνώμη σας, εγώ τις σκέψεις μου. Η

Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, καλώς σας ανταμώνουμε. Πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βασικά όχι Σαββατοκύριακο, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ παρέα σας. Ο Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα, τις επιλογές των τραγουδιών. Ήρθαμε εδώ και ελπίζουμε να περνάτε πάρα πολύ καλά, να έχετε περάσει πάρα πολύ όμορφα και να περνάτε ακόμα. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει στην Ελλάδα, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Ξεκινάει κάπου εκεί στα τέλη Απριλίου και τελειώνει κάπου στα τέλη Οκτωβρίου, φαντάζομαι. Τώρα αυτό ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθένα κτλ. Πάντως εδώ θα είμαστε με πολλές μουσικές, πολλά τραγούδια, καινούρια παλιά, για να συνταξιδέψουμε με τη μουσική και τα τραγούδια.

0: λέξεις μόνο.
1: Το θέμα δεν είναι οι λέξεις, είναι ποιες λέξεις θα πεις και ποιες είναι αυτές οι δύο μόνο λέξεις που θέλεις και έχεις πάρα πολύ ανάγκη να εκφράσεις στον στην σύντροφό σου. Αυτή ήταν η On The Road, αυτό ήταν ο Νίκος Γιώγαλας, το τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα που διασκεύασαν τα παιδιά και το παρουσίασαν με το δικό τους εντελώς διαφορετικό τρόπο. Για να συνεχίσουμε με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου και ένα από τα παλιά της, από τα πρώτα της εγώ θα έλεγα.

Ένα καλοκαιρινό εντελώς τραγούδι. Το στιχάκι μας πάει κατευθείαν έτσι στην παραλία, στην ανεμελιά, στην ωραία ζωή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες μέρες το χρόνο. Όσοι τα καταφέρνουμε είναι πάρα πολύ καλά, όσοι δεν τα καταφέρνουμε δεν πειράζει, πάλι όλα καλά. Ζούμε με την προσμονή να τα καταφέρουμε, δεν έχει σημασία. Λέων of Athens και το τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Λέω να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι με το Φίβα Δελιβοριά. Και ένα από τα παλιά του, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας όμως, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου ώρα να παίξεις και εσύ την παράδει ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Την αγάπη να διαλέξω.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Δύσκολο, δύσκολο δίλημα. Γιατί άλλο πράγμα η αγάπη, άλλο η θάλασσα. Το ίδιο, φοβερές, ονειρικές, λατρεμένες. Μας βάζει δύσκολα η Χάρης Αλεξίου, πραγματικά. Η θάλασσα που είναι στοιχείο βασικό της ελληνικής επικράτειας. Χωρίς θάλασσα δεν μπορούμε. Όπως και να γίνει, όπου και να βρισκόμαστε, θέλουμε να κοιτάξουμε κάπως τον ορίζοντα, να χαθούμε σε αυτή την υπέροχη, υπέροχη θάλασσα που διαπλέει όλη την επικράτειά μας, όλη τη ζωή μας επί της ουσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα σας πάμε μπρος πίσω και καινούρια και παλιά και παλιότερα και πολύ πολύ σύγχρονα και τραγούδια που έχετε ίσως λησμονήσει. Έστω για λίγο, θα σας τα φέρουμε πάλι πίσω στη μνήμη.

αλήθεια είναι παγερή. Ένα σκύλο σουρλιάζει με πόνο, λες και κάτι ο δόλιος τρινεί.

Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεσάνυχτα, δεν κοιτάμε τα ρολόγια. Τα τραγούδια άλλωστε δεν έχουν ημερομηνίες και ώρες μετάδοσης. Έτσι θα ήταν πάρα πολύ άδικο, ας πούμε, τραγούδι που λέει για μεσάνυχτα να μεταδίδεται μόνο, ας πούμε, γύρω στις 12. Άδικο θα ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας και αυτό ήταν ο Μανώλης Φάμελος, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 20, το οποίο το πήρε, το διασκεύασε, όχι μόνο αυτό και πολλά ακόμα. Δύο συλλογές έκανε με τέτοια τραγούδια, έκανε μεγάλη έρευνα και αυτό ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ ωραία δουλειά. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε, να τα βρείτε στο Spotify όλα και να, ξέρετε, ανακαλύψετε και πράγματα που ίσως να μην είχατε ακούσει και ποτέ. Ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει ποτέ, γιατί πολύ λογικό είναι, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ακούσει όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει όλο αυτό το διάστημα των 120 χρόνων, ας πούμε, και βάλε, που υπάρχει δισκογραφία.

Με ένα τέτοιο κεφάλι φτάσαμε στο ημίωρο που τελειώνει, δηλαδή στην πρώτη μας ώρα που ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έρθει το διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με Βαγγέλη Γερμανό θα κλείσουμε και με πάλι ένα τέτοιο λίγο πιο chill τραγούδι για να ταιριάξει με το κλίμα.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
12: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
15: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
16: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
15: Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
3: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και τα κύματα μετρήσαμε και όλα τα κάναμε. Εδώ είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ζωντανά ηχογραφημένος από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου συνέπραξε με πάρα πολλά παιδιά μουσικά σχολεία, μουσικά γυμνάσια και λύκεια, που έτσι πρέπει να γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, η σκυτάλη πρέπει να παραδίδεται στους παρακάτω και να βγαίνουν νέα παιδιά, να εμπνέονται νέα παιδιά, να υπάρχουν ταλαντούχα νέα παιδιά, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα νέα παιδιά. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε και να μετρηθούμε λίγο, να δούμε πώς είμαστε.

σαν διασκευή του ΟΠΑ ή παλαιό της Άλκης Πρωτοψάλτη και του Σταμάτη Καραουνάκη θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Ήταν η Ρένα Μόρφη, σε όσους δεν το καταλάβατε, έχω να σας πω. Και ένα τραγούδι που ήταν, δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει αυτό το τραγούδι. Για όλα τα τραγούδια δίνουμε χώρο και χρόνο, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αλλά με προβλημάτισε. Δεν έχω ξεκαθαρίσει αν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα το αποφασίσετε και εσείς είσαστε οι τελικοί κριτές και αποδέκτες κάθε δισκογραφικής προσπάθειας και κάθε μουσικό έργο που δημιουργείτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με ανήσυχο τρόπο, εγώ θα έλεγα.

Μα τι ωραία φράση, κανένας δεν γεννιέται νικητής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεννιόμαστε για να παλεύουμε και να νικήσουμε αυτό που εμείς θέλουμε να νικήσουμε, τους φόβους μας, οτιδήποτε εμείς έχουμε βάλει στόχο να νικήσουμε, αρκεί να κάνουμε τον αγώνα μας και να μην τα παρατάμε ποτέ. Κάπως έτσι, είναι ηθικά διδάγματα όλα αυτά, ξέρετε, και μας αρέσει πάρα πολύ να τα μεταδίδουμε τα ηθικά διδάγματα, και πόσο μάλλον να παίρνουμε πράγματα από αυτά και να προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του τρίτου μιώρου της εκπομπής. Οπότε, τι συμβαίνει τώρα? Θα παίξουμε ένα τραγούδι και μετά θα κάνουμε ένα καθιερωμένο break για να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ στην παρέα. Μην ανησυχείτε καθόλου και δεν θα φύγει κανείς, γιατί έχουμε συνέχεια.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

άλλη μια εξίσωση που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στην ουσία της ύπαρξης, έτσι, γιατί 2:1. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ίσως η σημαντικότερη εξίσωση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μακάρι να βρούμε το άλλο μισό, το άλλο ένα, για να γίνουμε άλλο ένα ολόκληρο. Λοιπόν, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Όταν είναι υπέροχο ένα τραγούδι, είναι υπέροχο ένα τραγούδι, όπως και να το κάνουμε. Τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, ας ξεκινήσει να μετρά η αντίστροφη μέτρηση.

Είναι από τα τραγούδια που όσα χρόνια και να περάσουμε θα το λατρεύουμε, θα το αγαπάμε, θα το τραγουδάμε, γιατί η μόνη μας ευχή είναι και το άλλο καλοκαίρι μαζί να μας βρει. Μα πόσο ωραίος στίχος, πόσο ωραίος και πόσο έτσι ένας στίχος με προοπτική, με μέλλον, με αισιοδοξία. Έτσι το βρεσκώ, έτσι το καταλαβαίνω, έτσι και το κατανοώ. Πιστεύω και εσείς το ίδιο κάνετε. Λοιπόν, και επειδή ζητάμε πράγματα, ζητήστε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ και σας τα κάνουμε πραγματικότητα.

Γέμισε η βάρκα μας νερά, το τραγούδι που έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια views, για όσους μετράτε τέτοια πράγματα. Το νερό στη βάρκα, η Μάρθα Φριτζίλα, με δημιουργό τον Ορέστη Ντάντο, που πραγματικά, εντάξει, έχει αφήσει παρακαταθήκη μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια των τελευταίων 5-10 ετών, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα για το φινάλε μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε αισιοδοξία, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό και μας κάνει και εμάς πάρα πολύ καλό. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
6: Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.
25: Ντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε, η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες τις παλιές, με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα έστω, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ. Φρένο γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: τσάπη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο, κάπως μαγικά να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί? Έχει και αυτό μια διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι?

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω, δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο-τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτι Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτι Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η Ιουλία.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιητή.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: θέλατε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές στην... την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα. Όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα χρόνια περνάνε για όλους. Οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία.

Προσοχή εύθραυστον. Αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφα όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

Να και καλό Σεπτέμβρη. Ναι, ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου που ανοίγει τη βαλίτσα για να την αδειάσει και την αφήνει ανοιχτή για άλλε δεκαμερούλε. Μπα, λέω εγώ, προκύψει κανένα τελευταίο Σαββατοκυριακό. Οι πόλει ξαναγεμίζουν, οι άδειε τελειώνουν, τα email επιστρέφουν, τα ξυπνητήρια επανέρχονται με άγριε διαθέσει και σε λίγο αρχίζουν και τα σχολεία. Όμω, ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε από τώρα. Καλό χειμώνα σίγουρα δεν λέμε. Είναι Σεπτέμβρη στην Ελλάδα, έχουμε ακόμα πολύ ήλιο, θάλασσα, ζεστά βράδια και αρκετό καλοκαίρι για να κάνουμε ότι δεν είδαμε ποτέ το ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, μαζί σου ξεκινάω το πρώτο Media Inspector, το ελληνικό το φόρτι για την IFBI. 40 τραγουδάρες, μία κορυφή και αρκετές διπλές, ακόμα και τριπλές παρουσίες καλλιτεχνών. Το πρώτο το ακούσαμε ήδη, ήταν το Όπου και αν πας από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το συναντήσαμε για αυτήν την εβδομάδα στο νούμερο 40. Και δεν αποχαιρετάμε τον Νίκο γιατί έχει ακόμα 2 ραντεβού μαζί μας εδώ στο chat. Πάμε τώρα να συναντήσουμε το νούμερο 39. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση. Αμέσως μετά στο 38 συναντάμε τον Γιώργο Μαζονάκη και στο 37 το Και Λίλα και Μπιγιόν. Καλωσορίσατε.

0: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI με τα τραγούδια που μέτρησαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος να σου το πει από το νούμερο 37 με το Και Λίλα και Beyond, αυτό ακούσαμε και κοιτάξτε τι έγινε μέσα σε μόλις 3 τραγούδια. Είχαμε επίθεση στο 39, επιπτώσεις στο 38 και ποιος να σου το πει στο 37. Αν τα βάλεις όλα αυτά στη σωστή σειρά, σχεδόν βγαίνει ολόκληρη ιστορία σχέσης. Μουσικά πάντως τρεις πολύ διαφορετικές πλευρές του ελληνικού Airplay. Τώρα ήρθε η ώρα να ανέβουμε στο 36 και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κακοσέο που λέει και ισανότερα. Σε countdown είμαστε Γιώργο μου, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε.

0: Αλήθεια. Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παράδειγμα της ζωής σου.
4: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος του ελληνικού Top 40 για το Media Inspector με τα κομμάτια που βρέθηκαν στις θέσεις 40 με 21. Αύριο την ίδια ώρα ανεβαίνουμε κορυφή με τα 20 πρώτα. Και αν δίψασες λόγω ζέστης, νερό. Δεν το λέω εγώ, αλλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Noisy ήταν στο νούμερο 35. Και μη θεωρήσετε ότι ξεμπερδέψαμε με τον Αργυρό τόσο νωρίς. Θα επιστρέψει. Και όταν λέω θα επιστρέψει, εννοώ ότι στην αυριανή εκπομπή θα το βρούμε μέσα στην τελική τριάδα. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μέχρι εκεί. Αμέσως τώρα πάμε να συναντήσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Ίσως να ήταν το κομμάτι των πολιτικών μιας άλλης γενιάς, στο νούμερο 33, και τον Πέτρο Ιωκοβίδη στο 30.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, περνάω τέλεια εδώ μαζί σας, όπως μας είπε και από το νούμερο 32 ο Πέτρος Ιακωβίδης. Στο νούμερο 33 λίγο νωρίτερα η Λένα Ζευγαρά μας είπε θα. Τι ακριβώς θα? Πιθανά να το μάθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Τώρα πάμε να σταθούμε λίγο στον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί το τέλεια δεν είναι η μοναδική του παρουσία. Έχει ακόμα ένα τραγούδι και μάλιστα βρίσκεται αρκετά ψηλότερα. Προς το παρόν όμως ολοκληρώνουμε την πρώτη δεκάδα του ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFBI, πηγαίνοντας στο νούμερο 31 για να συναντήσουμε τον Χρήστο Μενιδιάτη και το τραγούδι του «Ό,τι πιο όμορφο». Ωραίος τίτλος για το 31, αλλά έχουμε ακόμα 30 κομμάτια να τσεκάρουμε πριν αποφασίσουμε για το ομορφότερο αυτής της εβδομάδας.

Πρώτη φορά δισκογραφικά και μας λένε Άιντε. Μια συνεργασία που παντρεύει τον Urban Eco με ανατολίτικες επιρροές και φέρνει κοντά δύο εντελώς διαφορετικούς αλλά επιτυχημένους μουσικούς κόσμους. Μετά την κοινή τους εμφάνιση στα Mad Music Awards, η χημεία τους περνά τώρα και στο πρώτο.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μόλις ακούσαμε Ξέλο Γιάστρα με την ίδια Αδάμου από το νούμερο 30 και περάσαμε ήδη το πρώτο μεγάλο ορόσημο της αντίστροφης μέτρησης. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο μικρό καπέλωμα και το λέω έτσι γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έρχεται στο ελληνικό Top 40 κατέχει τις δύο επόμενες θέσεις. Είναι δικές του. Στο νούμερο 29 θα ακούσουμε Φωτιά στη νύχτα και αμέσως μετά στο νούμερο 28 το Όλα Μαγικά. Δύο συνεχόμενες θέσεις στο chart και επειδή οι διακοπές του Αυγούστου δεν έχουν φύγει ακόμα από το μυαλό μας, είναι σαν να έκανε ο Χατζηγιάννης κράτηση για δύο δωμάτια και να ζήτησε να είναι μάλιστα διπλανά. Πάμε λοιπόν back to back στο 29 με το Φωτιά στη νύχτα, στο 28 με το Όλα Μαγικά και στο 27 αναμένουμε την Ελένη Φουρέιρα.

αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα και το Jackie O στο νούμερο 27. Ο τίτλος παραπέμπει στη Jackie Kennedy Onassis, σύμβολο κομψότητας και μυστηρίου, αλλά φέρνει αμέσως στο νου και το διάσημο Jackie O της Μικόν. Μαύρα γυαλιά, κοκτέιλ, λάμψη και καλοκαιρινή νύχτα, η Ελένη Φουρέρα μπαίνει στην πίστα και όλα μα όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. Και φυσικά ούτε με την Ελενίτσα δεν τελειώσαμε. Έχει δεύτερη συμμετοχή και μάλιστα βρίσκεται μόλις 3 θέσεις μακριά. Προηγουμένως είχαμε το απόλυτο back-to-back του σημερινού chart. Χατζηγιάννης στο 29, Χατζηγιάννης και στο 28 με Φωτιά στη νύχτα, όλα μαγικά. Ούτε χρόνο για αλλαγή καλλιτέχνη δεν μας άφησε. Πάμε τώρα στο νούμερο 26 για να συναντήσουμε τον Νίκο Απέργη με Αυτά τα χίλια.

0: και αποχωρώ.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείο ζωή σου.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector τώρα.
9: Ο Κυριάκος Μαραγκός.

κάνεις Νίνο και Τζοζεφίν στο 25. Και η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μια χαρά, μετράω αντίστροφα, γιατί αισίως φτάσαμε στην τελευταία πεντάδα της πρώτης εκπομπής. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τώρα παραδίδουμε το chart στις γυναίκες. Στις τέσσερις θέσεις που απομένουν μέχρι το νούμερο 21 έχουμε Φουρέιρα, Δρομάχη και τη Γαρμπή και Άννα Βύση. Τέσσερις συνεχόμενες γυναικείες παρουσίες με τέσσερις κομματάρες. Και ξεκινάμε με τη δεύτερη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα, μόλις τρεις θέσεις μετά του Τζάκιο που ακούσαμε. Στο νούμερο 24 θα βρούμε το Αλληλούια.

η δεύτερη σημερινή παρουσία της Ελένης Φουρέιρα. Και κάπου εδώ η πρώτη κοσάβα μας έδωσε ήδη αρκετό υλικό. Δύο κολλητές θέσεις για τον Χατζηγιάννη, δύο τραγούδια από την Ελένη Φουρέιρα μέσα. Σε τέσσερις θέσεις, Πέτρος Ιακωβίδης και Κωνσταντίνος Αργυρός που ξέρουμε ότι επιστρέφουν ψηλότερα και Νίκος Οικονομόπουλος που έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, αλλά έχει δύο ακόμα επισκέψεις και εμφανίσεις μπροστά του αύριο. Στην αυριανή λοιπόν εκπομπή έχουμε τα 20 κορυφαία τραγούδια του ελληνικού Top 40, της Media Inspector και της IFBI. Πραγματικά σε αυτήν θα αρχίσουν τα δύσκολα. Θα έχουμε Παπαρίζου, Βανδύ, Ρέμο, Θεοδωρίδου, Σαμπάνι, Αργυρό, Λιόλιου, Φέρι και φυσικά τη μάχη για το νούμερο 1. Πριν από όλα αυτά όμως, μια κυρία μας λέει ακριβώς προς τα πού πρέπει να πάει ένα countdown. Όλο πιο πάνω. Θα συναντήσουμε την Άννα Βύση στο νούμερο 21 και ναι, θα την ξαναβρούμε επίσης πολύ πιο πάνω. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό που βρέθηκα εδώ στην παρουσίαση, επόμενο ραντεβού αύριο με πορεία προς την κορυφή.

0: πάνω.
1: 2000 FM.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πεις για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ελπίζω να μου είσαι καλά, να χαμογελάς. Ελπίζω η επαναφορά του Σεπτέμβρη να σε βρίσκει χαμογελαστό, να σε βρίσκει ανάλαφρο. Βασικά νομίζω να σε βρίσκει ξεκούραστο, ξεκούραστη. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο των διακοπών. Φυσικά δεν μπορούμε, παιδιά, να περιμένουμε να είμαστε ξεκούραστοι και χαλαροί όταν δουλεύουμε 11 μήνες και κάποιοι δεν έχουν και καθόλου άδεια και κάποιοι έχουν άδεια μόνο 20 μέρες. Είναι αδιανόητο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή λατρεύω το Σεπτέμβριο από το δικό μου το στόμα, θα ακούσεις καλό φθινόπωρο και από το δικό μου το στόμα δεν πρόκειται να ακούσεις καθόλου γκρίνια για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τα ζώδια. Τι να πω εγώ τώρα για αυτή την έκλειψη που μας σημάδεψε τέλη Αυγούστου και φυσικά είμαστε ακόμη και θα είμαστε για πάρα πολλούς μήνες υπό την δυνατή επιρροή της.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα αστρολογικά δεδομένα, τα οποία όπως σου είπα λίγο πριν είναι λίγο ζωρικά, με την έννοια του Σεπτέμβρη, που αντικειμενικά, ναι, okay, είναι ένας μήνας προσαρμογής, αλλά είναι και ένας μήνας ο οποίος έχει επηρεαστεί βαθιά, θα έλεγα, από την έκλειψη την οποία ζήσαμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός όμως, μιλάω για την έκλειψη αυτή που συνέβη τέλη Αυγούστου και που λίγο πολύ όλα μα όλα τα ζώδια έχουμε κάπως επηρεαστεί στην ψυχή, με ανατροπές, με εξελίξεις, με απροσδόκητα γεγονότα, με κύκλους που κλείσανε οριστικά και αμετάκλητα. Έχουμε βέβαια, έχουμε να συζητήσουμε και για το τρίγωνο Κρόνου Δία, αλλά αυτό που θα σου πω εγώ είναι ότι αυτό που προσπαθούσες καιρό τώρα σταθεροποιείται, και μάλιστα με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Σε λίγο ζώδια παρακαλώ.

ξεκινήσω τα αστρολογικά δεδομένα της ημέρας. Να σου πω ότι είμαστε παρεούλα εδώ δύο φορές την εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά ραντεβού. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, παρακαλώ. Φυσικά σε έναν Σεπτέμβρη που πολλές ενημερωτικές εκπομπές για την τηλεόραση σου μιλάω έχουν ξεκινήσει. Και φυσικά περιμένουμε και τα σίριαλ. Αν ρωτάς εμένα, αυτό που περιμένω πώς και πώς είναι τον μπαμπά σ' αγαπώ, δεύτερος κύκλος, για να καταλάβεις τον εθισμό μου με αυτή τη σειρά, όλο το καλοκαίρι έβλεπα σε επανάληψη τα πρώτα επεισόδια. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχω και μια ιδιαίτερη αγωνία για το κάμπινγκ, το οποίο ξεκινάει στο Μέγκα και πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός, ο μοναδικός, ο δικός μου αγαπημένος και σαν σκηνοθέτης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ο ίδιος έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη και μιλάει για την ψευδαίσθηση του άλλου, την ανάγκη δηλαδή να απομακρυνθούμε από όσα μοιάζουν δεδομένα και τελικά για την επιθυμία να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι μικρούς χώρους ελευθερίας μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Και φυσικά μιλάει και για το κάμπινγκ, μια σειρά που αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία.

0: 92.000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας break στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας μας επηρεάζουν πάρα πολύ βαθιά. Αν δηλαδή είμαστε κολλητοί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλά πάθη, έχει κάποιες κακές συνήθειες και είναι κολλητός, είναι σίγουρο ότι κάπως θα μας επηρεάσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου προτείνω να δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στην καλή την συναναστροφή και στους ανθρώπους που έχεις στο κάθε μέρα σου. Γιατί επηρεαζόμαστε παιδιά, γιατί και η δυστυχία και η ευτυχία είναι μεταδοτική. Πώς το λέγε ο Μικρούτσικος σε μια πρωινή εκπομπή του Μέκα πολύ παλιά, αλλά είμαι και μεγάλη, μην το ξεχνάμε. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, το ίδιο και η γκρίνια, το ίδιο και η μιζέρια. Γι' αυτό ξαναλέω, προσοχή στους ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου.

πάρα πάρα πολύ καιρό να μιλήσω για σχέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνήθειες των ευτυχισμένων ζευγαριών και τις συνήθειες των δυστυχισμένων ζευγαριών. Τα περισσότερα λοιπόν ζευγάρια χρησιμοποιούν το Σαββατοκύριακό τους απλά για να κάνουν δουλειές και όχι για να σχεδιάσουν τη ζωή τους λίγο πιο οργανωμένα. Αν λοιπόν τα ζευγάρια γκρινιάζουν συχνά για χρήματα και περιμένουν το Σαββατοκύριακό τους απλά για να βρεθούν και να επικοινωνήσουν και να οργανώσουν το υπόλοιπο της καθημερινότητάς τους, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, κανένα σημείο κοινής επαφής και καθόλου επικοινωνία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε παιδιά ανανέωση, χρειαζόμαστε φροντίδα για όλες τις ερωτικές μας σχέσεις, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Να ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι τίποτα και κανένας δεν είναι δεδομένος. Άρα προσοχή, αφιερώστε χρόνο ποιοτικό και όχι τυπικό στον άνθρωπο που έχετε στο πλευρό σας, στο κρεβάτι σας και στη ζωή σας και στην κουζίνα σας.

ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα κόλπα το οποίο το διάβασα στο Insta από γιατρό, το οποίο είναι φοβερό, παιδιά. Σταθείτε, λέει, στις μύτες των ποδιών σας 20 φορές πριν τον ύπνο.

Σε 2 εβδομάδες, λέει, τα αποτελέσματα θα μας εκπλήξουν. Ξαναλέω, πριν κοιμηθούμε, στεκόμαστε στις μύτες των ποδιών 20 φορές, δεν είναι και κάτι, απλά να το θυμάσαι. Λοιπόν, μειώνει το πρίξιμο και τη βαρύτητα, οι γάμπες λειτουργούν σαν δεύτερη καρδιά, οθώντας το αίμα προς τα πάνω, η φλεβική επάνωδος βελτιώνεται κατά 30-40%, η λέμφος κινείται και η στάση υποχωρεί. Επίσης, σηκώνοντας τις πατουσίτσες μας λίγο όρθιες, 20 φορές δηλαδή πριν τον ύπνο, όταν στεκόμαστε στις μύτες, βελτιώνει αυτό και την ποιότητα του ύπνου. Γιατί η σύσπαση και η χαλάρωση των μυών μειώνουν την κορτιζόλη και ενεργοποιεί και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Είναι σαν βραδινή διάταση, φαντάσου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μανουσάκη στην κορυφή της ώρας. Εδώ είμαστε παρέα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε φυσικά. Τα ζώδια εγώ λίγο τα ξεπέταξα. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω. Τι λες εσύ? Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι λατρεμένος μήνας. Να πούμε βέβαια επίσης ότι τα σχολεία, παρακαλώ, ανοίγουν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και η πρώτη αργία που περιμένουμε πώς και πώς είναι αυτή της 28 Οκτωβρίου, η οποία βεβαίως πέφτει καθημερινή. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Αν είσαι γονιός, μανούλα, πατέρας, το ξέρω, δημονής, ανυπομονής, λακταράς να πάει το σχολείο στο... να πάει το σχολείο. Ναι, να πάει το παιδί στο σχολείο, αυτό εννοούσα. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έχω πολλές φίλες μανούλες που τα έχουν δει όλα με τα παιδιά στο σπίτι, γκρίνια αυτά. Και μου λένε, άντε βρε, λένε, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Ανοίγουν, βρε παιδιά, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. Λίγη υπομονή, σε λίγο ζώδια.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε έτσι κάποια πραγματάκια αστρολογικά. Ήρθε η ώρα, παιδιά, ήρθε αυτό το διάστημα που επιτέλους θα μας καταλάβουν. Και κάθε ζώδιο και μια ατάκα που θα θέλει να λέει έτσι λίγο πιο συχνά από εδώ και πέρα. Ζυγός, δεν δυσκολεύομαι να αποφασίσω, απλώς βλέπω πολύ καθαρά και τις 48 πλευρές του θέματος. Το έχουμε εμείς αυτό οι ζυγοί, υπεραναλύουμε. Οι σκορπιοί δεν είναι απλά καχύποπτοι, βλέπουν πολύ μπροστά. Οι τοξότες δεν αποφεύγουν τη δέσμευση, αποφεύγουν οτιδήποτε τους θυμίζει φυλακή. Οι εγώκεροι δεν είναι ψυχροί, απλά έχουν πάντα δουλειά. Οι υδροχόοι δεν απομακρύνονται, απλώς χρειάζονται λίγο χώρο, περίπου δύο υπήρους δηλαδή. Τα ψάρια δεν υπεραναλύουν, απλώς φτιάχνουν ήδη τρία σενάρια και στεναχωριούνται και στα τρία. Εντάξει, παιδιά, να το δούμε λίγο αυτό, έτσι, να το δούμε με την έννοια ότι τα ψάρια είναι λίγο drama queen. Αλλά έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Δεν τα πάω όλα τα ζώδια καλέ. Πάμε να δούμε και τους κρυούς, τι θα λένε από εδώ και πέρα. Οι κρυοί πάλι θα έχουν αρκετά νεύρα, κλασικά δηλαδή. Οι ταύροι θα δείξουν ακόμη περισσότερο πείσμα και θα νομίζουν ότι έχουν και δίκιο. Οι δίδυμοι δεν αλλάζουν γνώμη, ενώ οι καρκίνοι τα κρατάνε όλα μέσα τους. Τα λιοντάρια δεν θέλουν προσοχή, απλά θέλουν τα πάντα, ενώ οι παρθένοι δεν κρίνουν, απλά έχουν εντοπίσει 17 τρόπους για να το κάνεις καλύτερα.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λίγο πριν πάμε για διαφημιστικό break. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά, ελπίζω να μου χαμογελάς, ελπίζω να ξέρεις ότι για κάποιους ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, έτσι. Εμένα, ας πούμε, η αδερφή μου θα πάει διακόπτες το Σεπτέμβριο, τυχερούλα. Αλλά βέβαια αυτό πρέπει να στο φτιάξει λίγο και η δουλειά, έτσι, δηλαδή εννοώ να είναι λίγο ευέλικτο το πρόγραμμα. Ένα Σεπτέμβριος που θα περάσουμε λίγο χρόνο στη φύση, ένα Σεπτέμβριος που θα απολαμβάνουμε τα πρωινά, όχι τα πάρα πολύ κρύα, τα δροσερά όμως. Αυτό μου αρέσει, παιδιά, στο Σεπτέμβριο, που είναι μεταβατικός μήνας. Δηλαδή, δεν πας κατευθείαν από τη ζέση στο κρύο. Άσε που όλο αυτό μπορεί να κρατήσει και Οκτώβρη και Νοέμβρη, μην τα ξεχνάμε. Πίνουμε ένα καφεδάκι μόνοι, ξυπνάμε νωρίς, αποκτούμε νέα χόμπι. Γιατί όχι, διαβάζουμε και ένα βιβλίο. Ποιος είπε δηλαδή ότι κρατάμε τα βιβλία μόνο για το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να πω κάτι, γιατί λένε οι μετεωρολόγοι πως αυτός ο Σεπτέμβριος θα είναι ιδιαίτερα ζεστός. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να κρατήσουμε το σπίτι μας δροσερό, όσο αυτό βέβαια γίνεται, γιατί το καλοκαίρι, okay, μπορεί να κρατήσει, το είπα και λίγο πριν, μέχρι και Οκτώβρη. Και όταν η θερμοκρασία, παιδιά, είναι ζεστή, ο ύπνος γίνεται λίγο δύσκολη υπόθεση. Εγώ γενικά το καλοκαίρι υπέφερα. Αν λοιπόν στριφογυρίζεις το κρεβάτι επειδή νιώθεις ότι δεν μπορείς να δροσιστείς, υπάρχουν κάποιες καλές, ωραίες κινήσεις. Κράτα κλειστά τα μπατζούρια όλη την ημέρα. Όσο περισσότερο ήλιος μπαίνει στο σπίτι, τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο. Άνοιξε τα παράθυρα την κατάλληλη ώρα, δηλαδή αν έχει πάρα πολύ ζέστη από το απόγευμα και το βράδυ και μετά. Προτίμησε ελαφριά σεντόνια. Τα βαμβακερά είναι τα καλύτερα για μένα. Κάνε ένα χλιαρό ντους πριν πέσεις για ύπνο και μην το παρακάνεις με το φαγητό, αλλά και το αλκοόλ.

Τι θα έλεγες να πάμε στη Σοφία της ημέρας, αγαπημένη ενότητα αυτής εδώ της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάντα μου αρέσει αυτή η ενότητα, η Σοφία της ημέρας, γιατί κρύβει λίγο ουσία, κρύβει πολύ αλήθεια. Στη ζωή μας λοιπόν να μάθουμε να κοιτάζουμε προς 5 κατευθύνσεις. Μπροστά για να έχουμε στόχο. Πίσω για να μην ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε. Για να μην ξεχνάμε τα λάθη μας. Κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν στο δρόμο μας. Στο πλάι για να δούμε ποιος μας στηρίζει. Και ψηλά για να μην ξεχνάμε ποτέ την ευλογία που λάβαμε. Ξαναλέω, κοιτάμε πάντα μπροστά για να έχουμε στόχο, πίσω και να μην ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε, κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν έχουμε ποδοπατήσει κανέναν στο δρόμο, πλάι για να βλέπουμε ποιος μας στηρίζει και πολύ ψηλά για να μην ξεχνάμε να ευγνωμονούμε για κάθε ευλογία που έχουμε λάβει.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας στείλω πάρα πολλές αγκαλιές, πάρα πολλά φιλιά. Θέλω να μου είστε εξαιρετικά καλά. Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θέλω λίγο να μου ξεκουράζεστε. Θέλω να τρώτε σωστά, αλλά όχι, ξέρετε, με αυτή την αγωνία, ρε παιδί μου, του όχι, είναι Σεπτέμβριος και πρέπει να πω σε φόρμα και αυτά. Όχι. Απλά να αρχίσουμε λίγο τις καλές ωραίες συνήθειες που είχαμε πριν τις διακοπές. Προσοχή, να μην μου στεναχωριέστε για πράγματα που είναι εκτός ελέγχου σας. Να μην στεναχωριέστε

για πράγματα που δεν μπορείτε να αλλάξετε, να συγκεντρωθείτε σε όλα αυτά που μπορείτε να έχετε στον απόλυτο ελεγχό σας, να βρείτε ωραίο ελεύθερο χρόνο, να φροντίσετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, να βάλετε προτεραιότητα την υγεία σας και τη συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση η μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το
1: έχεις
0: μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 92,000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water